This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockbridge.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 5:30 βρίαν, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ από το χαμό σε με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, καλό φαγητό, δωρεάν πάρτι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, 5 PM, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-7727. Don Is, The Greek Lady, Live Greek Music, at 5 PM, Tasting of Greece. Call right now, 727-724-7725. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive, is the Safety Harbor.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: πίσω.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, μισό Clearwater.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care, advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care, member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club. Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. 1, 2, 3.

0: εγώ σκεφτόμουν ότι θέλω να εντρυφήσω στην τέχνη του ντεκουπάζ.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μη πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες.

Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Double Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Topo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα

0: περιμένει οικογενειακός. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

0: αυτό να υπάρχει συγκεκριμένα καθήκοντα και από την ιδιωτική εταιρεία και από το Δήμο.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: θάλασσα.
1: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richey, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted, and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.
1: Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.
3: Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη Γαλλία και μάλιστα εν καιρό ειρήνης.
4: Ça fait mal. Ça fait mal. C'est toute une vie qui est partie en fumée. Voilà.
3: Τα καταφύγια έχουν γεμίσει.
5: Passé. Et maintenant ça va faire 48 heures, peut-être 72 heures, peut-être plus. Donc on s'adaptera au jour le jour.
3: Γεύματα, μασάζ και αναπτέρωση του ηθικού και για τους πυροσβέστες από ομάδες εθελοντών στην νοτιοδυτική Γαλλία.
6: Parce qu'ils sont épuisés, il y a des très jeunes pompiers qui ont été choqués aussi de ce qu'ils ont vu. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu un feu d'une telle ampleur.
3: Μάχη με το χρόνο δίνουν πυροσβέστες και στην Ισπανία για να προλάβουν το κύμα καύσωνα που αναμένεται από Τρίτη.
7: This is the center of Europe's largest wildfire, one that is still burning, mile after mile of scorched earth, making the Spanish capital's biggest fire on record.
3: Στην Άβυλα, το τεράστιο πύρινο μέτωπο έχει περίμετρο 280 χιλιόμετρα, που καλύπτει έκταση σχεδόν 800.000 στρεμάτων. Στη Βαλένθια, οι φλόγες πλησιάζουν τα προάστια της πόλης. Δύσκολη η κατάσταση και σε Καστελιόν και Τολέδο. Αυτό το ζευγάρι πήρε μία απόφαση σε κλάσματα δευτερολέπτου που λίγοι θα τολμούσαν. Πηδούν το φράχτη και σώζουν εγκλωβισμένα ζώα. Κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει τις φλόγες να ξεπηδούν δίπλα από τα σπίτια κοντά στη Μαδρίτη. Η Ισπανική πολιτοφυλακή διέσωσε ακόμα έναν σκύλο και τον μετέφερε σε ασφαλές μέρος. Ο τετράχρονος Μπιλάλ, ένα τυφλό αγοράκι, σώθηκε από αστυνομικούς με τη φωτιά στο χωριό που έμενε να καίει ανεξέλεγκτη.
8: Quedan horas difíciles, horas complejas. Vamos a tener un aumento de las temperaturas a partir de pocas horas en los próximos días.
3: Στο πλευρό της Ισπανίας επιχειρούν και τα δύο ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415, τα οποία στάλθηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και πραγματοποιούν ρήψεις νερού στην περιοχή Μπούργο Ντότο, δυτικά της Μαδρίτης. Πύρινο μέτωπο μένεται και στην Ιταλία, στη Χερσόνησο Γκαργκάνο, στις ακτές της Αδριατικής. Περίπου 400 τουρίστες απομακρύνθηκαν από την περιοχή, αρκετοί με σκάφη της ακτοφυλακής.
9: Ένας εργαζόμενος απανθρακώθηκε και ένας ακόμα που εκτελούσε εργασίες σε γειτονική κατοικία νοσηλεύεται τραυματισμένος από την έκρηξη και τη φωτιά που ξέσπασε αμέσως μετά σε εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο εργοστάσιο υπήρχαν έφλεκτα υλικά με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να πάρει μεγάλες διαστάσεις. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος λειτουργίας.
10: Ήταν περίπου 1.30 το μεσημέρι όταν η δυνατή έκρηξη αναστάτωσε στους κατοίκους στα Εξαμήλια Κορινθίας, ενώ έγινε αισθητή ακόμα και σε απόσταση 20 χιλιόμετρων μακριά. Εκείνη τη στιγμή στο εργοστάσιο βρίσκονταν 5 εργαζόμενοι. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος, ενώ ένα επιπλέον άτομο που εκτελούσε εργασία σε γειτονικό σπίτι νοσηλεύεται με ελαφρά εγκαύματα.
0: Μια ωραία εκδήλωση πυρκαγιάς κατόπιν μιας έκρηξης, η οποία συνέβη στον χώρο του εργοστασίου, yeah. Και οι αναφορές κάνουν λόγο ότι δημιουργήθηκε και σχηματίστηκε εκρηκτικό μείγμα τόπο ύπαρξης ηλεκτροσυγκόλησης στον χώρο του εργοστασίου.
10: Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, το θύμα εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε σημείο παροχής υγραέριου.
11: Από τη φωνική έκρηξη εδώ στα Εξαμήλια Κορινθίας ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Ήταν τόσο ισχυρή που λαμαρίνες όπως αυτή εδώ εκτοξεύτηκαν δεκάδες μέτρα μακριά.
12: Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος. Φυσικά σήκωσε μια τεράστια φωτιά, μια τεράστια πλόγα σε ένα εργοστάσιο οξοπηρίας που είναι εδώ, παρασκευάζει ξύδι. Το περιεχόμενό του έχει και 15% ενόπλημα και αυτό δημιούργησε και το πρόβλημα.
10: Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από το κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού, συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο επίσης 46 ετών επιβλέπων λειτουργία της επιχείρησης, ως υπαίτιοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού Κορίνθου.
9: Με τις ψήφους της πλειοψηφίας, 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η χθεσινή συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα έντασης, με την κυβέρνηση να επιζητά ευρύτερη συνένεση και 180 ψήφους, επικεντρώνοντας το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το 86 για την ευθύνη των υπουργών.
13: Εν μέσω αντιπαραθέσεων στη Βουλή έπεσε η αυλαία της πρώτης φάσης της συνταγματικής αναθεώρησης με το σύνολο των 33 προτινόμενων διατάξεων να λαμβάνει το πράσινο φως για να περάσει στην επόμενη φάση της διαδικασίας.
14: Επί του άρθρου 16 του συντάγματος, ναι ψήφισαν 160, όχι ψήφισαν 93, παρόν ψήφισαν 41.
13: Από το Βήμα της Ολομέλειας ο Κυριάκος Πιερακάκης μίλησε για θεσμικές αλλαγές στο Σύνταγμα που θωρακίζουν την οικονομία της χώρας, προκαλώντας την αντίδραση της αντιπολίτευσης.
15: Καμία κυβέρνηση δεν θα μπορεί να εξαγοράζει το πολιτικό της παρόν, υποθηκεύοντας το οικονομικό μέλλον της χώρας. Η Ελλάδα δεν πρέπει ποτέ ξανά να οδηγηθεί σε μνημόνια και τα παιδιά μας δεν πρέπει ποτέ ξανά να κληθούν να πληρώσουν το λογαριασμό που παρέλαβαν από τους προηγούμενους.
16: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει να δεσμεύεται από την ανάγκη ευρύτερων πολιτικών συνενέσεων, επιδιώκει ένα σύνταγμα που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεκτη την εκτελεστική εξουσία. Αυτό δεν είναι μεταρρυθμιστική τόλμη, είναι θεσμικός οπορτουνισμός.
17: Η σημερινή στάση του κυρίου Ανδρουλάκη σε συνέχεια πολλών προγενέστερων αποφάσεων συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης.
18: Πετροκόβεται κυριολεκτικά τις κοινωνικές δαπάνες, γιατί στους άλλους δίνεται πολλά. Δίνεται και νέα προνόμια.
13: Διαξηφισμοί για τις προωθούμενες αλλαγές στο άρθρο 86.
19: Να καταργηθεί τώρα το άρθρο 86. Και να χαίρουν όλοι οι πολίτες ισονομίας και ισοπολιτείας.
20: Ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε τι θα έχει συμβεί εάν η συνταγματική αναθεώρηση αυτή να βαγίσει. Πρώτα απ' όλα θα παραμείνει το ίδιο άρθρο περί ευθύνης υπουργών.
13: Αντιδράσεις και για το άρθρο 16.
21: Η δημόσια δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση. Απαγόρευση της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων.
22: Διαφωνούμε με τις ψευδεπίγραφες και προσχηματικές προσθήκες που αφορούν πρώτον την πατριδοκάπηλη δίθεν προστασία της γλώσσας και σημαίας.
13: Ένταση επικράτησε κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
23: Αυτό το οποίο στην πραγματικότητα έγινε και με τη συνταγματική αναθεώρηση ήταν η πλήρη αυτοαπαξίωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η οποία θυμίζεται κάποιους στρατιώτες Ιαπωνέζους οι οποίοι πολεμούσαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε κάτι νησιά εκεί στον Ειρηνικό. Τους βρήκαν 20 χρόνια μετά. Αυτό που θα κρατήσετε ως ανάμνηση από αυτή τη Βουλή είναι η καμιά δεκαριά άρσης ασυλίας που σας έχουν γίνει και τα 6 με 7 κακουργήματα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε.
13: Στο τέλος Αυγούστου αναμένεται η δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης για τα αναθεωρητέα άρθρα.
9: κοινές ευρωπαϊκές λύσεις και εφαρμογή της ρήτρας αμοιβαίας στήριξης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την αντιμετώπιση των μεγάλων αποκλήσεων στις τιμές ενέργειας που πληρώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, ζήτησε από την Αυστρία ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Σάλτσμπουργκ με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκε, ο οποίος χαρακτήρισε την Ελλάδα χώρα παράδειγμα για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης και Κρίστιαν Στόκε θέτουν επιτάπητος στη συνάντησή τους στο Σάλτσμπουργκ το σύνολο των προκλήσεων στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής οικογένειας και σε μια συγκυρία πίεσης που ασκούν οι αυξημένες τιμές στην ενέργεια στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ο Πρωθυπουργός εκπέμπει διπλό μήνυμα.
2: Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, έχουν μεγάλες αποκλήσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Άρα έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις για το πρόβλημα αυτό, αλλά η χώρα μου, η Ελλάδα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, σε εξακολουθεί να στηρίζει την κοινωνία πάντα με έμφαση στους πιο ευάλωτους.
1: Η κυβέρνηση έχει προτάξει ένα μείγμα μέτρων στήριξης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ έτος του 2026 απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, ήδη έχει ανακοινωθεί έκτακτη επιδότηση για το ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο.
2: Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της με τους γρηγορότερους ρυθμούς στην ιστορία όλων των χωρών του ΟΣΑ. Και είμαστε μια χώρα η οποία έχει την δυνατότητα ακριβώς μέσα από αυτή τη σωστή και συνετή δημοσιονομική πολιτική να έχει και κάποιον περιορισμένο χώρο και να στηρίζει την κοινωνία απέναντι σε έκτακτες κρίσεις όπως αυτήν την οποία αντιμετωπίζουμε.
1: Εύσημα από τον καγκελάριο της Αυστρίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
4: Durch stetiges Wachstum und auch konsequenten Schuldenabbau hat Griechenland es geschafft, nun zu einer der robustesten Volkswirtschaften Europas zu werden. Ich darf dir, lieber Kyriakos, dazu sehr, sehr herzlich gratulieren und es ist zu einem großen Teil auch dein Verdienst, dass es diese Entwicklung in Griechenland gegeben hat. Griechenland ist damit auch ein wichtiges Beispiel für erfolgreiche Reformpolitik, die wir in ganz Europa.
1: Die Exzellenz ist die Messe Anatolie, der Ukrainische. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ο τουρισμός και το μεταναστευτικό βρέθηκαν στο επίκεντρο των διευρυμένων συνομιλιών που είχαν οι δύο ηγέτες.
2: Μαζί καταφέραμε η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγνωριστεί ως με κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Χρειαζόμαστε όμως, και έχουμε συμφωνήσει, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τις τρεις χώρες. Χρειαζόμαστε νόμιμες όδους μετανάστευσης που απαντούν στις ανάγκες των οικονομιών μας. Η Ελλάδα είναι επί της αρχής σύμφωνη να διερευνήσει τέτοιες προοπτικές. Ταυτόχρονα ως Ευρώπη πρέπει να ανοίξουμε νόμιμους δρόμους.
4: Der Außengrenzschutz ist aber keine nationale Aufgabe und Griechenland kann sich auf unsere volle Unterstützung und Solidarität verlassen.
1: Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη συμπαράστασή του στη Γαλλία και στην Ισπανία που δοκιμάζονται από πρωτοφανείς πυρκαγιές. Ο ενιαίος ευρωπαϊκός μηχανισμός έχει δουλέψει. Είναι μια πολύ καλή ένδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και καλής κατανομής πόρων μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
9: Με φόντο την πάυση των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή και τη νέα διπλωματική προσπάθεια, αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις αντλίες της χώρας, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπερνά τα 2 ευρώ, ενώ το Σάββατο 1η Αυγούστου εκκινεί η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα.
5: Η παγκόσμια αγορά βιώνει τη μεγαλύτερη διαταραχή προμήθειας πετρελαίου. Στις δύο μεγάλες θαλάσσιες ενεργειακές αρτηρίες η κατάσταση παραμένει έκρηθμη, ενώ σημαντικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στις χώρες του κόλπου και της Ρωσίας δέχονται σφοδρά πλήγματα. Κι όμως οι επενδυτές παραμένουν σχετικά ψύχρεμοι, με την τιμή του Brent να καταγράφει απώλειες γύρω στο 8% στα $90 το βαρέλι, όταν την 5η 23 του μηνός ήταν στα $101. Μικρή άνοδο στις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία περιμένουν οι πρατηριούχοι την Τρίτη, την ώρα που από το Σάββατο 1η Αυγούστου ενεργοποιείται η νέα επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.
24: Θέλω να είμαι πάρα πολύ ευθύς στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους, στη Μέση Ανατολή και ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις.
5: Το πετρέλαιο κίνησης εδώ και λίγες ημέρες πωλείται ακριβότερα από την αμόλυβδη, με τη μέση τιμή να ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο και στα δύο είδη καυσίμων. Μικρή ανακούφιση στην αγορά εκτιμάται ότι θα δώσει από την 1η Αυγούστου η νέα κρατική επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο στον ντίζελ, η οποία μαζί με την έκπτωση των 5 λεπτών από τα δηληστήρια αυξάνεται στα 15 λεπτά μέχρι το τέλος Αυγούστου. Η επιλογή δεν είναι τυχαία, καθώς το πετρέλαιο κίνησης αποτελεί βασικό καύσιμο για την παραγωγή και μεταφορά αγαθών.
0: Δεν θα παραμείνουμε με σταυρωμένα χέρια.
5: Στα 4,49 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασε το πρωτογενές πλεώνασμα το πρώτο εξάμηνο του έτους, με όχημα της εισπράξης από ΦΠΑ και φόρους εισοδήματος. Αντίθετα, χαμηλότερα από το αναμενόμενο, κινήθηκαν οι εισπράξεις από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αντανακλώντας την πίεση στην κατανάλωση καυσίμων λόγω των υψηλών τιμών.
3: Αυτή η κυβέρνηση τρέχει πάντα πίσω από τις εξελίξεις και κάνει πάντα και μια ανήθητη, κατά τη γνώμη μου, προσπάθεια να κυβερνήσει.
6: Αν είχαμε υιοθετήσει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης και είχαμε πάρει όλα τα δυνατά και αδύνατα μέτρα, τα οποία ουδέποτε κοστολογήθηκαν από την πρώτη στιγμή, δεν θα υπήρχε κανένα δημοσιονομικό περιθώριο.
5: Η σταθερότητα την οποία επαγγέλλεται η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα σημαίνει για το λαό πολεμική εμπλοκή, ανασφάλεια, μεγάλες ανατιμήσεις και ακρίβεια.
6: Ο Πρωθυπουργός δεν τάζει τίποτα, αλλά ταΐζει τα καρτέλ της εσχροκέρδειας στα καύσιμα, δίνοντας ψίχουλα επιδόματα στους Έλληνες.
5: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η Εθνική Συμφωνία για τις μειώσεις τιμών από 5 έως 20% σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που θα φανούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου.
9: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, στάση αναμονής κρατούν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να επιμένει ότι δεν ζητά επανέναρξη των συνομιλιών και τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει η Γεωργία Γαραντζιώτη ότι πραγματοποιούνται φιλικές συνομιλίες και να απειλεί ότι οι επιθέσεις θα ξαναρχίσουν αν αυτές δεν ευοδοθούν.
7: Πράγματι, Εύε, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα στο Άξιος ότι δίνει χώρο σε διπλωματία, αλλά αν αποτύχουν οι συνομιλίες θα επανέλθει σε ευρείας κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση, σε πιο σκληρή, όπως ανέφερε, στρατιωτική δράση. Μιλώντας από το Μίσιγκαν, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπερασπίστηκε την προσέγγιση της Ουάσιγκτον έναντι του Ιράν, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν με μεγάλη διαφορά έναντι της Ισλαμικής Δημοκρατίας και επέμεινε ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν καλά και είναι πολύ φιλικές, ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ του Άξιος, στο επίκεντρο επί του παρόντος είναι μια νέα συμφωνία η οποία θα προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την επανέναρχη των συνομιλιών για μια συνολική συμφωνία σχετικά και με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στον Λευκό Οίκο πάντως αυτή τη στιγμή επικρατεί κλίμα αναμονής. Ο Τραμπ θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, ο οποίος πριν από λίγη ώρα προσγειώθηκε στην Ουάσιγκτον, με το Ιράν να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης. Νομίζω είναι και το πρώτο θέμα. Σχετικά τώρα με αυτή τη συνάντηση, ο Τραμπ δήλωσε ότι εάν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ιράν θα διέθετε ήδη πυρηνικά όπλα και το Ισραήλ θα είχε καταστραφεί. Το Ισραήλ πάντως έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θεωρεί πως οι ΗΠΑ έχουν ολοκληρώσει την αποστολή του στο Ιράν και πιέζει για μια πιο σκληρή στρατηγική έβη.
9: Μάλιστα. Γεωργία, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και να επιστρέψουμε.
8: Now you can't bribe them. You gotta beat them. And we're beating the hell out of them. But we'll see how it turns out. Right now there are very friendly negotiations going on. And by the way, how good is our Navy with the blockade? Now one boat gets it.
9: Σε νέες δηλώσεις εντωμεταξύ, Γεωργία, προχώρησε ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε σχετικά με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.
7: Ναι, ο Τραμπ ανέφερε ότι κανένας δεν θα μας πει πού θα πουλήσουμε όπλα και ότι η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξήρε τους χειρισμούς του Ερντογάν στη Συρία και πρόσθεσε ότι ο Τούρκος πρόεδρος είναι πολύ καλός του φίλος. Ο Τραμπ υπογράμμισε επίσης τη στρατιωτική ίσχυ της Τουρκίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα την εχθρική της στάση προς το Ισραήλ. Η Τουρκία, λέει, δεν είναι ιδιαίτερα φιλική προς το Ισραήλ, αλλά σημείωσε ότι είναι μια πολύ ισχυρή χώρα, διαθέτει έναν ισχυρό στρατό και έχει πολύ αξιόλογο εξοπλισμό. Ο Τραμπ επένεσε ωστόσο για το χειρισμό του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σύγκρουση με το Ιράν, λέγοντας ότι ο Νετανιάχου υπήρξε και αυτός εξαιρετικός εν καιρό πολέμου και ότι συνεργάστηκαν πολύ καλά.
9: Μάλιστα. Γεωργία Γαραντζιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όλα όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
10: Prime Minister Netanyahu opposes sending F-35s to Turkey. Are you going to tell him?
11: Look, Turkey's been a great ally for me. You know, I think he's done a very good job. Did a good job with Syria. He's a friend of mine, and nobody tells me what we should be selling.
9: Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας και τέταρτο άτομο αναζητούν οι αρχές για την υπόθεση της επίθεσης με χειροβομβίδα που απετράπη την τελευταία στιγμή. Η ελληνική αστυνομία θεωρεί ότι το άτομο που αναζητείται είναι ηθικός αυτουργός και έδωσε την εντολή στο 31 ετών έγκλειστο Αιγύπτιο στις φυλακές Διαβατών να οργανώσει την επίθεση.
12: Στοιχεία για τον Έλληνα κρατούμενο φυλακών που φέρεται να βρίσκεται πίσω από το σχεδιασμό επίθεσης με χειροβομβίδα σε βάρος συγκεκριμένων στόχων στην Αθήνα προσπαθούν να συγκεντρώσουν οι αρχές ασφαλείας. Το πρόσωπο αυτό πιθανόν έδωσε εντολή στον 31χρονο Αιγύπτιο, έγκλειστο των φυλακών Διαβατών, να προχωρήσει στην υλοποίηση του χτυπήματος και ο αλλοδαπός χρησιμοποίησε ως εκτελεστικό όργανο τον 30χρονο ομοεθνή του που συνελήφθη με τη χειροβομβίδα στην Γλυφάδα. Τα κινητά των δύο Αιγύπτιων, μέσω των οποίων γινόταν οι συνεννοήσεις τους, όπως και αποθηκευμένα αρχεία με βίντεο, φωτογραφίες και στίγματα σε χάρτες, υλικό από παρακολουθήσεις στόχων, εξετάζονται από το ελληνικό FBI. Ο κρατούμενος που θεωρείται ύποπτος ως ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης φέρεται να είχε αιμονές με συγκεκριμένα πρόσωπα και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές να ήθελε να τα εκδικηθεί για διαφορετικούς προσωπικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πέντε πιθανοί στόχοι της επίθεσης που απέτρεψαν οι αστυνομικοί ήταν δικαστικός λειτουργός, αξιωματικός της αστυνομίας, δύο δημοσιογράφοι και σοφρονιστικός υπάλληλος. Ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη στην Γλυφάδα με την αμυντική χειροβομβίδα και 500 ευρώ που παρέλαβε από 27χρονο Έλληνα ποινικό θα έπαιρνε ως αμοιβή άλλα 2.000 ευρώ.
14: Ελάχιστα λεπτά αφού του παρέλαβε τη χειροβομβίδα και προτού μπει με αυτή μέσα στο σταθμό του μετρό στο Ελληνικό, συνελήφθη ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός του χτυπήματος που σχεδίαζε ο 31χρονος ομοεθνής του από τις φυλακές των Διαβατών.
12: Στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει αναφορά και σε τρίτο αταυτοποίητο αλλοδαπό με το όνομα Άμπντο. Μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων, στην οποία εμφανιζόταν με το ψευδώνυμο Dragon, είχε στείλει στον 30χρονο συλληφθέντα αναλυτικές οδηγίες για τη σχεδιαζόμενη επίθεση.
9: Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο Αιγύπτιος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος κατά την απολογία του επέμεινε στους ισχυρισμούς του περί διαπληκτισμού, ενώ κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για παλαιότερη υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης.
15: Στο σενάριο του διαπληκτισμού χωρίς ανθρωποκτόνο πρόθεση επέμεινε ο Αιγύπτιος καθομολογίαν δράστης της τυγερής δολοφονίας του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου κατά την απολογία του στον ανακριτή.
25: Δεν ήθελα να του κάνω κακό. Ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα. Διαπληκτιστήκαμε. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο. Πήρα το λάπτοπ και έφυγα.
15: Ο 28χρονος Αιγύπτιος μπήκε δύο φορές στο ανακριτικό γραφείο. Μία για να δώσει εξηγήσεις για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου και μία για να απολογηθεί για την εκκρεμή δικογραφία για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, για την οποία είχε εκδοθεί έντελμα σύλληψη σε βάρος του από τις 28 Μαΐου.
26: Θέλω να βάλω ένα τηλέφωνο. We'll be right back.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθεσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: πρώτο ελληνικό μνημείο στον κατάλογο παγκόσμια.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater. Κατερίνας Ταβέρνα, Κιγκρίο, 611 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνας Ταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pineras Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα 5 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Δημήτρη Μελιώτη. στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός ΕΕ με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, 5 PM, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-7727. Don't miss the Greek Lady, live Greek music at 5 PM, Tasting of Greece. Call right now, 727-724-7725. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive, is to Safety Harbor. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό Γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα, 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο, 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
1: Ο Χαμάν, και πώς μ' αρέσει να σε βελώ.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tampa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Τάπος Πριντς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 5 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ από το χαμό σε με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, 5 PM, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-7727. Don Is, The Greek Lady, Live Greek Music, at 5 PM, Tasting of Greece. Call right now, 727-724-7725. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive, is to Safety Harbor. Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kontos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kontos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kontos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 5 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ από το χαμό σε με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, 5 p.m. της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-7727. Don Is, The Greek Lady, Live Greek Music, at 5 p.m. Tasting of Greece. Call right now, 727-724-7725. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive, is the Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσά.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίδη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδο. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, στο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford.

μας όλοι ζωλάμε πότες ασφαλείς κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία, χωρίς να ψάξουμε πολύ μες στην ψυχή μας την δειλή που τη φοβάται τη ζωή μου.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αθήνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλίδη. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: ζητούν τώρα τα δύο ΜΟΒ, ζητούσε ο ιατροδικαστής. Κάτσε πώς έχει αναδύσια.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Ανήκει
0: ελεύθερη γνώμη.
2: Καλησπέρα κύριε και κύριοι.
3: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

0: Gracias. I'm Dr. Maria Lourdes Vaz. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 5:30 PM, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ από το χαμό ΣΕΕ με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, καλό φαγητό, δωρεάν πάρτι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, 5 PM, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-7727. Domies, the Greek Lady, live Greek music at 5 PM, Tasting of Greece. Call right now, 727-724-7725. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive, is the Safety Harbor.

0: να πω. Εντάξει.
1: Είστε τέσσερις. Περιμένουμε και άλλες. Κάθε μέρα τα ίδια.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Για όμορφα τραγούδια. Από την πλούσια δισκοθήκη της φωνής του Αγινόμου. Ρωτώστε μου.
0: Στον άλλο κόσμο που θα πας, κοίτα μην συνεχώς, κοίτα μην γίνεις συνεχώς.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδειούχος, ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Άρκιστη πρωτοψάλτη, σ' αγαπώ.

Condoliere Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Κατερίνα Σταβέρνα, Κιγκρίο, 619 North Pidenas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taps Springs. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορο Largo Road, Unit 1, μισό Κρήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορο Largo Road, μισό Κρήγορο. Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις τροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την πιο λουστή και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ελλήνων. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ελλήνων. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Στέλιος Καζατζίδης, Βράχο, βράχο το καημά.

Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος. Γιάννη Σπάριο, σαν τρελό φορτηγό.

0: άρα για οφειλές περιπτώσεις εδώ και πάνω, τη δυνατότητα των οφειλετών να ρυθμίσουν μόνο την...
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Μάκης Χριστοδουλόπουλος, το προσκλητήριο.

Ερχόμαστε στο Πανηγύρι της Παναγίας, το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ από το χαμό ΣΕΕ με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, 5 PM, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-7727. Don Ease, The Greek Lady, Live Greek Music, at 5 PM, Tasting of Greece. Call right now, 727-724-7725. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bay Shore Drive, East of Safety Harbor. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πρόδρομος Τσαουσάκης. Δεν πουλάω το ρολόι.

χωρίσαμε ένα διλημό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ενιών. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.

Στα μάτια της Κόκοτας, όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας», Τόλης Βοσκόπουλος.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Katy Gray, Γρηγόρης Μπηδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος. Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ από το χαμό ΣΕΕ με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady. Saturday, August 15th, 5 PM. Της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-7727. Don Is, The Greek Lady, Live Greek Music, at 5 PM, Tasting of Greece. Call right now, 727-724-7725. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive, is to Safety Harbor.

Λίτσα διαμάτι, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μέσα, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.

Είναι ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Και στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Πήγε πήγε, Στράτου Ιωνυσίου και την Κρέη σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Σώτος Παναγόπουλος.
2: Και για μια στιγμή

να ξυπνήσει το λιγά μου. Κι ενώ σκεφτόμουν, αγάπη μου που να σε, ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας φίλος.

και μου είπε πως απόψε θα γυρίσεις στην ιστορία μας. Ο φίλος αυτός είχε ένα ρόλο παίξει τελευταίο, κι όπως με κοίταγε

0: και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.
1: Ένα τραγούδι από τον Καρά. Φαινόμενο, μας λέει ο Καράς.

Ραδιοφωνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

0: φουρτουνιασμένος ο καιρός.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και εδώ η Κατερίνα Κούκα, θέλω να πάρεις.

0: Άννα Δύση. Ο τελευταίος σταθμός.
1: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι μπουζουκάκι μου.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ελλήνων.
1: Στα μάτια σκόπωτας βρέχει ο Θεός. Από την ημιολογιστική ζεστή Φλόριδα ακούτε Φωνή των Ελλήνων, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της Φωνής των Ελλήνων.

Ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγουδιά μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Για εσάς που μόλις ανοίξετε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Ελλήνων και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Αδιέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιέρη.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Άννα Βύση, Ράβμα.

Και συνεχίζω με τραγούδι «Μήνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που ετοιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».

Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα. Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.
1: Η φωνή των Ελληνών. Πάντα στο πλευρό σας.

απόψε. Να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

This is WPSO 1500 in Upakritsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Γιάμαξαν μες στη βροχή.

Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Και στο μουσικό μας πρόγραμμα να ακούσουμε Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Vasilis Karas, Phenomenon.

Ήταν ο Βασίλης Καράς, φαινόμενο. Μόνο επιτυχίες από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ονείρων.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

χωρίσαμε ένα διλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγίων. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.

Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ρομάντζο από τη Χάρης Αλεξίου.

Ωραίο, όμορφο μου, σήκω κομμάτι, σήκω χόρεψα ζυρτάκι, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό. Στα μάτια της κόμματας βρέχει ο Θεός. Από την ηλιόλουστική ζεστή Φλόριντα ακούτε φωνή των Ελλήνων, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ελλήνων.

Ήτανε ο Στάμα της Κόκοτας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από το... Λίτσα Διαμάτη, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιολουστική ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.

0: Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος.
1: Ανήκει
0: Ελεύθερη Γνώμη.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
3: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συγχρονικές ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

0: φουρτουνιασμένος ωκεανός.
1: This is WPSO 1500 in Poplitsi and WXYB 1520 in India Rockwinds.
2: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγελών. Ακούτε την εκπομπή μας ελαφρολαϊκά τραγούδια από τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγελών που διαφέρει και ενδιαφέρει.

ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 5 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το χαμό ΣΕΕ με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, 5 PM, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-7727. Don Is, The Greek Lady, Live Greek Music, at 5 PM, Tasting of Greece. Call right now, 727-724-7725. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive, is to Safety Harbor.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασκάλης, ερωτικές στιγμές.
1: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο, κάθε μέρα ζω. Έγινα η σκιά σου και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγιο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Αντώνης Ρεπάνης, δίπροσωπο.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Ο Μαύρος Ήλιος, Δημητράτος.

Η εκπομπή η οποία ακούτε μεταδίδεται για εσάς 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με όμορφη μουσική και τραγούδια.

Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in Ufotlitsi and WXYB 5020 in India Ropes. Μίκης Θεοδωράκης, δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανινών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 20.

0: Ήταν η Βίκη Παπά.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Στην εκπομπή λαϊκά τραγούδια, Θόλης Βοσκόπουλος, είναι που φεύγεις.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranas and Grillo. 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs.
1: Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

καρδιά μου έχεις αγαπήσει. Στράτος Διονυσίου. Συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων.

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Ακούτε την εκπομπή μας Ελαφρολαϊκά Τραγούδια από τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων που διαφέρει και ενδιαφέρει.

Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων, ιδιοκτησίας των Ανδρωπών Αγγελάτων.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη, μια παλιά του επιτυχία, ότι αρχίζει ωραίο. Το τραγουδάει Γιώργος Πολυχρονιάδης.

0: Γεια.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Και ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιπικότση. Ένα μάξι με δύο άλογα.

αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Γιάννης Πάγκος, έρχονται στιγμές.

Ήτανε ο Γιάννης Πάριος. Έρχονται στιγμές. Και μια επιτυχία του Γιάννη Πάριου για πάντα μαζί στην εκπομπή Ελαφρολαϊκά Τραγούδια.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ από το χαμό σε με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, 5 PM, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-7727. Don't miss the Greek Lady, live Greek music at 5 PM, Tasting of Greece. Call right now, 727-724-7725. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive, is to Safety Harbor. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taupo Springs. Και αρχίζουμε με τον Στέλιο Καζατζίδη, ένας μάγκας στο βοτανικό.

Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής του Λαού, διευθυνσίας των αδερφών Αγγελάτου.

Η εκπομπή η οποία ακούτε μεταδίδεται για εσάς 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

καρδιά μου είχες αγαπήσει, Στράτους Διονυσίου. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Αντώνης Ρεπάνης, ειδή πρόσωπο.

Γιώργος Πασπάτης, φεγγάρι μου σε παρακαλώ. Και εδώ και πάλι ο Τόλης Βοσκόπουλος σε μια παλιά την ηλικία. Αδέρφια μου, αλήθεια σπουδιά.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Ontario, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα.
1: Γιάννης Πάρος,

Ήτανε ο Γιάννης Πάριος. Έρχονται στιγμές. Βίκυ Παπά. Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Άσε με να κλάψω.

Μίκης Θεοδωράκης. Δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγουδί από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24ωρο.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασκάλης, ερωτικές στιγμές.

για να αποφασίσω. Ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω και δεν.

Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 5 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, 5 PM, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-7727. Don Is, The Greek Lady, Live Greek Music, at 5 PM, Tasting of Greece. Call right now, 727-724-7725. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive, is to Safety Harbor. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean cuisine. 860

Ένα κρόσεμεν ρόουτι στο Τάπο Σπρινγκς, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Ανινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: δισκογραφία βρίσκεται.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Orlando, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα.
2: Και ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Ένα μάξι με δυο άλογα.

0: αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό, αλλά και αφάντα στο κέφι. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη. Επίσης, μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο Πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
1: Oh, Χαμάν, και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω με στη μέρα. Εφάνταστη και δεύτερη δημιουργή. 3

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

5 Αυγούστου, ώρα 5:30 βρίαν, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ από το χαμό σε με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, 5 PM, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-7727. Don Is, The Greek Lady, Live Greek Music, at 5 PM, Tasting of Greece. Call right now, 727-724-7725. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive, is the Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4899. Greek Taverna.
1: Του hip hop που σε μια διασταλμένη αν θέλετε.
2: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
3: Εγώ σκεφτόμουν ότι θέλω να εντρυφήσω στην τέχνη του ντεκουπάζ.
4: Ναι, έχω το κατάλληλο άτομο που θα σε
3: βοηθήσει. Ποιο είναι το κατάλληλο άτομο?

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Taos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες.

0: Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. GFC Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες.

0: Επέστρεψε στην Ελλάδα η χρυσή ομάδα πόλο των ανδρών μετά το θρίαμβο στο Σίδνεϊ. Συγκινητικές στιγμές κατά την άφεξη των παγκόσμιων πρωταθλητών σε αεροδρόμιο. Νεκροί καταρρεύσεις κτηρίων και πυρκαγιές από τα 7,1 ρίχτερ που ταρακούνησαν την Ιαπωνία. Έκρηξε σε εμπορικό κέντρο πληροφορίες για αρκετούς νεκρούς. Πάνω από 150.000 κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Πύρινη πολιορκία σε Μπορντό και Βαλένθια. Οι φωτιές καταπίνουν δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, σπίτια και περιουσίες. Φόβοι με το νέο κύμα καύσωνα. Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια, στον Εισαγγελέα, τρεις ληφθέντες, μαρτυρίες κατοίκων για το οστικό κύμα και την έκρηξη φωτιάς. Νέα τροπή στο θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Αυτοψή εκ νέου διέταξη ανακρίτρια, το αποκαλυπτικό βίντεο στο μικροσκόπιο των αρχών. Με τα χρυσά μετάλλια στο στήθος επέστρεψαν θριαμβευτές από το παγκόσμιο κύπελο του Σίδνεϊ οι Έλληνες πουλίστες, οι οποίοι μετά από 5 χαμένους τελικούς και συνολικά 18 μετάλλια σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, κατάφεραν να ανέβουν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου το πίστεψε και το έδειξε σε ολόκληρο τον κόσμο πως αξίζει το πολυπόθητο τρόπαιο. Μέσα σε κλίμα αποθέωσης και συγκίνησης, πλήθος κόσμου υποδέχτηκε τους διεθνείς στο αεροδρόμιο Ελευθερία. Θέριος Βενιζέλος.
1: Στιγμές ανεπανάληπτης χαράς και έντονη συγκίνησης εκτυλίχθηκαν κατά την άφηξη των χρυσών παιδιών του Πόλο στην Αθήνα.
2: Το είχα δερευτεί σίγουρα. Μα είναι ότι δεν έρχονταν τόσο εύκολα. Εντάξει, έχουμε ματώσει κυριολεκτικά γι' αυτό, έχουμε προσπαθήσει, έχουμε αποτύχει αρκετές φορές στο τέλος. Ήταν η ώρα μας. Ήμασταν πιο όριμοι από ποτέ, η ομάδα αγωνίστηκε πάρα πολύ καλά.
1: Μετά από 5 διαφορετικούς τελικούς σε διεθνείς διοργανώσεις, η κακοδαιμονία για την κατάκτηση ενός χρυσού μεταλλίου έσπασε για την εθνική ομάδα των ανδρών που απέδειξε στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου ότι αξίζει να βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου.
3: Και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σου τάρει, θα σκοράρει! Στέλιος Αργυρόπουλος!
4: Μόλις και τελείωσε ο αγώνας, μιλήσαμε και του λένε Στέλιο, μπράβο, ευχαριστούμε. Αυτή ο Βίδα λέω μας ανέβασε στον Όλυμπο, του λέω.
5: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως. Παίρνουμε και στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ.
1: Οι διεθνείς του Θοδωρή Βλάχου πανηγύρισαν με πάθος την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου ύστερα από τη σπουδαία νίκη με 15-14 απέναντι στην Ουγγαρία στο μεγάλο τελικό.
6: Πολλές οι δύσκολες στιγμές. Και τώρα που φτάσαμε στην πηγή, πιάνω για νερό πλέον.
7: Ανακούφιση.
6: Ανακούφιση σίγουρα. Και σίγουρα δίψα για να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε.
8: Είναι κάτι το οποίο δεν σταματήσαμε να το προσπαθούμε. Είναι κάτι που δεν σταματήσαμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Και αυτό και γι' αυτό το λόγο ήρθε.
1: Το χρυσό ήρθε να προσθεθεί σε μια πλούσια συλλογή από διακρίσεις για την εθνική ομάδα, επιβεβαιώνοντας πως το ελληνικό πόλο ανήκει σταθερά στην παγκόσμια ελίτ.
9: Το είχαμε πει μετά το ευρωπαϊκό, που πλέον όλοι οι άλλοι στόχοι είχαν επιτευχθεί, ότι πλέον δεν πηγαίνουμε σε καμία διοργάνωση για τίποτα λιγότερο από το χρυσό. Και ευτυχώς το καταφέραμε.
10: Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να στηρίξουμε αυτό το άθλημα, να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά έμπρακτα.
11: Έπρεπε να έρθει επιτέλους το χρυσό, το αξίζανε και με το παραπάνω.
12: Δεν τα είχαμε καταφέρει μέχρι τώρα, αλλά νομίζω τώρα το αξίζανε με το παραπάνω.
1: Το 2026 πάντως η εθνική ομάδα μέσα σε λίγους μήνες πέτυχε δύο κορυφαία ορόσημα. Αρχικά τον Ιανουάριο, κατακτώντας το πρώτο της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας το τρίτο σκαλί του βάθρου, και τώρα προσθέτοντας στη συλλογή της το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Έπεται και συνέχεια.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νεκρούς και μεγάλες καταστροφές προκάλεσε ο μεγάλος σεισμός των 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία και αμέσως μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου Ρένα Δημητρίου κατέρευσε ο δεύτερος όροφος ενός εμπορικού κέντρου και υπάρχουν φόβοι για πολλούς νεκρούς.
13: Έγινε έκρηξη σε εμπορικό κέντρο Μαριάννα μετά το σεισμό. Πολλοί άνθρωποι παγιδεύτηκαν εκεί. Μάλιστα, σύμφωνα με ιαπωνικά δίκτυα, υπάρχουν και πολλοί νεκροί. Δεν έχει διευκρινιστεί. Βλέπουμε εδώ τις συγκλονιστικές εικόνες από το συγκεκριμένο γεγονός. Δεν έχει διευκρινιστεί λοιπόν πόσοι βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτηρίου, στο εσωτερικό του εμπορικού κέντρου δηλαδή, την ώρα του σεισμού. Μεγάλο τμήμα του οποίου κατέρευσε, όπως είπε, ο δεύτερος όροφος του κτηρίου κατέρευσε στην περιοχή Κίνγκ Κουμαμότο. Αυτά, τουλάχιστον 50 άνθρωποι επίσης τραυματίστηκαν αλλού, δεκάδες σπίτια κατέρευσαν, σε αρκετά από τα οποία αναφέρθηκαν, Μαριάννα, και παγιδευμένοι. Πολλά άλλα κτίρια παραδόθηκαν στις φλόγες. Όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Τακαΐτσι, έχουν ξεσπάσει φωτιές σε κάποιες περιοχές, καταστροφές έγιναν σε δρόμους, γέφυρες, ενώ σε 40.000 σπίτια έχει διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Πολύ μεγάλες καταστροφές, Ρένα, έτσι.
13: Ακριβώς, πολύ μεγάλες καταστροφές, Μαριάννα. Επίσης, οι επικοινωνίες πραγματοποιούνται με μεγάλη δυσκολία στην περιοχή, ενώ σε περισσότερους από 150.000 ανθρώπους έχει δοθεί εντολή να φύγουν από τις εστίες τους, να φύγουν από τα σπίτια τους και να μεταβούν σε ειδικά κέντρα. Επίσης, εμπορική αμαξοστοιχεία εκτροχιάστηκε. Η εταιρεία σιδηροδρόμων ανακοίνωσε ότι αναστέλει τα δρομολόγια της στην περιοχή. Το αεροδρόμιο της περιοχής έκλεισε και πτήσεις που κατευθύνονταν, που είχαν το συγκεκριμένο προορισμό, κατευθύνονται πλέον σε γειτονικά αεροδρόμια. Οι αρχές τώρα προειδοποιούν ότι οι μετασεισμοί θα συνεχιστούν μέσα στις επόμενες μέρες και προειδοποιούν ακόμη ότι υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουν και σοβαρές κατολισθήσεις. Νωρίτερα είχε εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, ωστόσο ήραν οι αρχές αυτή την προειδοποίηση. Διαβεβαιώνουν μάλιστα ότι οι τρεις πυρηνικοί αντιδραστήρες, οι οποίοι βρίσκονται σε λειτουργία τη στιγμή που έγινε αυτός ο μεγάλος σεισμός, και ότι πλέον είναι ασφαλής. Μαριάννα.
0: Θα το παρακολουθούμε το θέμα, Ρένα, κατά τη διάρκεια του δελτίου θα μας ενημερώσεις για ό,τι νεότερο. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Στα δικαστήρια Κορίνθου τώρα οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το ανακριτικό για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Από το εσωτερικό της μονάδας ανασύρθηκε χθες νεκρός ένας 67χρονος εργαζόμενος, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Πάμε αμέσως στη συνάδελφο Πέγκη Μπρούσαλη, που μας περιμένει στα δικαστήρια, να μας δώσει όλες τις νεότερες πληροφορίες. Πέγκη.
7: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται η απολογία τους εδώ στην εισαγγελία, προκειμένου να απολογηθούν οι άνθρωποι, να πούν, αφού έχουν συλληφθεί ως υπαίτιοι των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τόσο η έκρηξη όσο και η πυρκαγιά. Να πω ότι από τους 5 εργαζόμενους, ο ένας, όπως ανέφερες και εσύ, ο 67χρονος, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στον εσωτερικό χώρο του εργοστασίου. Οι 4 όμως πρόλαβαν και βγήκαν εγκαίρως. Επίσης, από το πόρισμα των πραγματογνωμόνων και από την έρευνα του ανακριτικού τμήματος του κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, προκάλεσαν αυτό το δυστύχημα. Η έρευνα είναι αυτή η οποία θα δείξει αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα, αν υπήρξαν παραλήψεις που συνέβαλαν στο δυστύχημα, και τα βίντεο αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ουσιαστικά θα αξιοποιηθούν στην έρευνα, προκειμένου να ανασυσταθούν οι συνθήκες. Τώρα, θέλω να σου πω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε χθες από το εργοστάσιο, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ έχουμε και τον τραυματισμό ενός 37χρονου, ο οποίος, να σημειώσω, ότι δεν είναι εργαζόμενος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν σε παρακείμενη κατοικία και έκανε κάποιες εργασίες, και από το οστικό κύμα έχει τραυματιστεί στο χέρι, χωρίς να έχει κίνδυνο για την ζωή του.
0: Πέγκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα, λοιπόν. Η έρευνα θα δώσει τις απαντήσεις. Σε δύο βίντεο, λοιπόν, που φαίνει στη δημοσιότητα το Earth News, αποτυπώνονται η ένταση τη στιγμή της έκρηξης αλλά και η έκταση της φωτιάς που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο του 67χρονου εργαζόμενου.
14: Είναι η στιγμή της ισχυρότατης έκρηξης στη μονάδα παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Το πρώτο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Earth News, από το εσωτερικό του εργοστασίου καταγράφεται η έκρηξη και οι τεράστιες πίθες που σκορπίζονται στο χώρο. Στο δεύτερο βίντεο του Earth News, από τον εξωτερικό χώρο, φαίνεται από μακριά ο μαύρος καπνός, σαν μεγάλο μανιτάρι, να βγαίνει από το κτίριο. Μια έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Ελαφρά τραυματίστηκε ένας 37χρονος συναδελφός του.
15: Οι πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι έγινε μια αποψυχολόγηση, ηλεκτροσυγκόληση από κάποιον υπάλληλο που εργάζονταν στο εργοστάσιο του ξυπνού, στην περιοχή και στον χώρο όπου έγινε η έκρηξη. Από ό,τι φαίνεται, δημιουργήθηκε εκρηκτικό μήκος, προφανώς από κάποια αλκοόλη από την διαδικασία της οξύδωσης.
14: Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 47χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης, του 46χρονου τεχνικού ασφαλείας και του 46χρονου επιβλέποντα λειτουργίας του χώρου, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα.
7: Σχεδόν 24 ώρες μετά τη φωνική έκρηξη, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων πέρασαν την πόρτα του εισαγγελέα Κορίνθου προκειμένου να απολογηθούν για ό,τι συνέβη.
16: Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, με περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα και όπως προείπα το 15% του υλοπνεύματος είναι νομίζω το χειρότερο συστατικό, ειδικά με τις θερμοκρασίες που ήσουν, ήταν κάποιο λάθος χειρισμός, κάτι λάθος να έγινε.
14: Η ισχυρότατη έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τη μία χθες το μεσημέρι, καταστρέφοντας ολοσχερό στο εργοστάσιο. Κάτοικοι των Εξαμιλίων άκουσαν ένα οικοφαντικό θόρυβο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το οστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό, ώστε ακούστηκε ακόμα και στην Κόρινθο και το Λουτράκι. Η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
16: Ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν να γίνει ένας τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος.
14: Τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από το πόρισμα του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, το οποίο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο.
0: Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες στη Γαλλία και την Ισπανία σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις πυρκαγιές, καθώς ξεκινάει νέο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη νοτιοδυτική Γαλλία το πύρινο μέτωπο που είχε φτάσει 11 χιλιόμετρα από τον Πορτό ευτυχώς δεν επεκτάθηκε τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση είναι απρόβλεπτη και ετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα.
14: Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία. Χιλιάδες πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες για έκτη μέρα στα νοτιοδυτικά της χώρας.
17: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a plus de 160 000 hectares qui ont été brûlés d'ores et déjà et la saison est loin d'être terminée.
18: Tous ensemble cette bataille et on sera là aussi dans la durée.
14: Σύμφωνα με τις αρχές, η πυρκαγιά στις παρυφές του Μπορντό έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Ωστόσο, παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη και απρόβλεπτη, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς στις επόμενες ώρες.
19: Une journée décisive ici. Nous sommes entre marche prime et cestace. Regardez autour de moi ce paysage complètement désolé. Les arbres ont été complètement déboisés par les agriculteurs. Le feu, ça donne des images très impressionnantes. Un corridor sur des dizaines de mètres, des dizaines et des dizaines de mètres où il n'y a plus aucun arbre. L'objectif, vous l'avez compris, c'est de créer des pare-feux naturels comme ça tout au long de la zone de l'incendie.
14: Η τεράστια πυρκαγιά στη Ζηρόντα έχει ήδη μετατρέψει σε στάκτη περισσότερα από 420.000 στρέμματα γης και έχει οδηγήσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα.
20: Beaucoup de stress quand on a reçu le message parce que c'est la première fois que ça nous arrive.
14: Τουλάχιστον ένας πυροσβέστης έχει χάσει τη ζωή του και περισσότεροι από 90 έχουν τραυματιστεί, ενώ εκατοντάδες σπίτια έχουν παραδοθεί.

0: in hectares for the last 10 years, all the way up to 2025. This red line shows what's happened this year. So we are in a completely different situation in France to what they've seen before.
1: Σε πύρινο κλειό εξακολουθούν να βρίσκονται και πολλές περιοχές της γειτονικής Ισπανίας. Οι αρχές κάνουν λόγο για βελτίωση της χώρας. Όχι όμως και στην επαρχία Καστελιών, όπου η μεγάλη πυρκαγιά παραμένει ανεξέλεκτη.
2: This is a fire that is now five times the size of the city of Barcelona. And it is being called by the authorities a monster blaze. And you can see, hear and smell why. The flames taking hold in the hills around here once again overnight. And the smell in the air of that smoke.
1: Το μέτωπο της δυτικής σχέρας στην περιφέρεια της Μαδρίτης βρίσκεται πλέον σε μικρή απόσταση από τη φωτιά στην Άβυλα, στη γειτονική περιφέρεια της Καστήλης και Λεών. Μόνο αυτά τα δύο μέτωπα έχουν κάψει 750.000 στρέμματα γης μέσα σε λίγες μέρες.
3: Η παράβλη, no ha habido coordinación, no ha habido medios. Y gente que no sabía dónde tenía que ir, dónde hacer frente a la llama. Y el incendio se puede haber parado en la sierra perfectamente.
1: Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη όχι μόνο με τις φλόγες αλλά και με το χρόνο, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.
4: Αυτές οι χώρες, Ρένα Δημητρίου, ζουν τον απόλυτο πύρινο εφιάλτη. Τι νεότερο έχουμε?
5: Λοιπόν, έχουμε μια ενθαρρυντική δήλωση. Θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι από τον Ισπανό Πρωθυπουργό Σάντσεθ, ο οποίος είπε ότι αρχίζουμε πλέον να βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ, Μαριάννα. Λίγο νωρίτερα ο Υπουργός Εσωτερικών είχε κάνει λόγο για μια πιο καλή νύχτα, την χθεσινοβραδινή δηλαδή, χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών και όλων όσοι εργάζονται για να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές. Ο ίδιος επανέλαβε ότι οι ώρες είναι κρίσιμες, είναι πολύ συγκρατημένοι όλοι οι αξιωματούχοι οι οποίοι μιλούν για την κατάσταση στα πύρινα μέτωπα.
4: Αλλά για πρώτη φορά ακούμε κάτι αισιόδοξο, έτσι.
5: Αλλά για πρώτη φορά ακριβώς είναι ενθαρρυντική. Έτσι θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τη δήλωση του Ισπανού Πρωθυπουργού. Στη Γαλλία τώρα δόθηκε εντολή για εκένωση άλλων 4.000 τουριστών στα νοτιοδυτικά, πάντως και το μεγάλο μέτωπο εκεί στη Σιρών φαίνεται ότι κατάφεραν οι πυροσβέστες να το σταθεροποιήσουν στη διάρκεια της νύχτας. Παραμένει σε απόσταση 10 χιλιόμετρων περίπου από το Μπορντό. Οι αρχές προειδοποιούν ότι προετοιμάζονται πάντως για όλα τα ενδεχόμενα. Ωστόσο είναι όλοι συγκρατημένοι όπως είπαμε. Καταγράφηκαν και κάποιες αναζωπηρώσεις στο Καπ Φερέ, ωστόσο τέθηκαν υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Μεγάλη απειλή, Μαριάννα, το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται ακριβώς να πλήξει και τις δύο χώρες, και την Ισπανία και τη Γαλλία. Η Ζηρών παραμένει σε κίτρινο συναγερμό. Οι θερμοκρασίες εκεί αναμένεται να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Και στην Ισπανία προειδοποιούν για καύσωνα, κυρίως για αύριο, με υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους και χαμηλή υγρασία κατά τόπους. Οι θερμοκρασίες εκεί μπορεί να ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
4: Πάντως τα νέα αυτή την ώρα για τα μέτωπα των πυρκαγιών είναι ενθαρρυντικά. Ρένα Δημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Με το βλέμμα στραμμένο στην Κύπρο και στις ξεχωριστές συναντήσεις που είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό, τη δέσμευσή του να στηρίξει λοιπόν τις δύο κοινότητες της Κύπρου στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού, εξέφρασε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Πάμε στη Λευκοσία, βλέπουμε τον ανταποκριτή μας Κωστή Κωνσταντίνου που έχει όλο το ρεπορτάζ.
6: Μαριάννα, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Λευκοσία. Όντως φαίνεται ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες έστειλε ήδη το πρώτο μήνυμα, όχι μόνο μέσα από αυτά που είπε το πρωί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και αργότερα με τον Τουφάν Ερχουρμάν, αλλά και με το γεγονός ότι η συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, διήρξε σχεδόν μάλλον 2 ώρες, ενώ με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Τώρα, υπάρχει σαφής δέσμευση από πλευράς του, υπάρχουν παρόμοια μηνύματα και από τις δύο κοινότητες, με τον κύριο Ερχιουρμάν να λέει ότι ουσιαστικά θέλει μια αλλαγή μεθοδολογίας, που είναι κάτι που μπορεί να αφορά την ουσία, μπορεί να μην την αφορά.
4: Ναι.
6: Και τα μακρινά κοντινά γίνονται, γιατί το απόψε θα παραθέσει δείπνο ο Γενικός Γραμματέας προς τιμή των δύο ηγετών. Εκεί θα συζητηθούν κάποια πράγματα και όλα θα κριθούν αύριο το πρωί, όταν θα ξανασυναντηθούν, αλλά πλέον για μια συνάντηση προφανώς για να απαντήσουν στο Γενικό Γραμματέα σε αυτά που θα τους πει απόψε οι δύο ηγέτες. Και κατόπιν ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, ο κ. Αντώνιο Γκουτέρες, θα δώσει διάσκεψη τύπου και θα πει ακριβώς εάν προχωράμε, δεν προχωράμε, πού ακριβώς στεκόμαστε αυτή τη στιγμή.
4: Κωστή, ευχαριστούμε. Να ακούσουμε δηλώσεις.
7: We need good news in Cyprus. We need good news in the region. We need good news at international level. And we count on your support and on your political commitment, especially in these very challenging international challenging times at international level.
8: We have all of us responsibility to, you know, to do whatever is necessary in order to bring international law, international values and principles to the UK. So,
9: this visit is a visit of solidarity with the people of Cyprus and to show my strong commitment to make sure that we are able to have finally a solution in Cyprus. It depends obviously on the Cypriots themselves, but also the guarantors, the role to play, but I will do everything I can to support the Greek Cypriots and the Turkish Cypriots in this very important moment.
10: I think you are quite aware of the strong will of the Turkish Cypriot people for a just and lasting solution. And I am also aware that you are aware of the fact that we are doing our utmost for confidence-building measures, and we are working on a new and realistic methodology, let's say, which will help us reach our common aim to do something different this time.
4: Ενώπιον του ανακριτή, το ζευγάρι στο σπίτι του οποίου μπήκε η 42χρονη γυναίκα στη Σύρο, την ώρα που συγγενείς και φίλοι την αποχαιρετούν. Σύμφωνα λοιπόν με την ιατροδικαστική εξέταση, το μοιραίο χτύπημα προήλθε από μαχαιριά στον πνεύμονα. Πάμε να συναντήσουμε τη συνάδελφο Κατερίνα Παπαγιάννη που βρίσκεται στο νησί. Κατερίνα, οι αρχές ξεσκονίζουν το βιντεοληπτικό υλικό, ενώ έχεις εξασφαλίσει και μερικά αποκλειστικά καρέ. Να ξεκινήσουμε όμως από τη νέα αυτοψία που ζήτησε η εισαγγελέα.
11: Ακριβώς, Μαριάννα. Πριν λοιπόν την απολογία, δηλαδή πριν φτάσω στο δικαστικό μέγαρο της Σύρου, το ζευγάρι προηγήθηκε αυτοψία, δηλαδή αναπαράσταση γεγονότων, παρουσία εισαγγελέα, ανακρίτρια και των δύο κατηγορουμένων στο σπίτι που συνέβησαν όλα, προκειμένου να δουν τις ακριβείς συνθήκες, το τι ακριβώς συνέβη. Συγκεκριμένα, εστίασαν στα 7 δευτερόλεπτα που διαδραματίστηκαν εντός σπιτιού, δηλαδή από την είσοδο της γυναίκας, της 42χρονης διασώστρια στο σπίτι, μέχρι και την καταδίωξή της εκτός σπιτιού. Εμείς ψάξαμε και εξασφαλίσαμε εκείνα τα καρέ από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζεται τη στιγμή η ανακρίτρια, προκειμένου να συνθέσει το πάζλ της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, στο πρώτο καρέ βλέπουμε την είσοδο του 42χρονου στο σπίτι, στο δεύτερο να τρέπεται σε φυγή και στο τελευταίο και ιδιαίτερα κρίσιμο, όταν την καταδιώκει πλέον ο κατηγορούμενος στο δεξί του χέρι με ένα μαχαίρι. Τώρα, αυτό που μένει εκτός κάδρου, εκτός βιντεοληπτικού υλικού, και γι' αυτό έγινε και αναπάνωση των γεγονότων, για να δουν τι ακριβώς συνέβη οι αρχές, είναι όταν πλέον το σημαντικό εκείνο στοιχείο, όταν πλέον την τραυματίζει θανάσιμα με μαχαίρι. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ξεκριβωθεί πού ακριβώς συνέβη, εντός ή εκτός σπιτιού, γι' αυτό και έγινε αναπαράσταση, γιατί μπορεί να τα αλλάξει όλα, Μαριάννα. Σε κάθε περίπτωση είναι σε εξέλιξη η υπόθεση. Αυτή τη στιγμή απολογούνται εντός δικαστικού μεγάρου και φυσικά να πούμε κλείνοντας ότι αυτή τη στιγμή αποτείουν τον ίστατο φόρο τιμής συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Σύρο, Μαριάννα.
4: Κατερίνα Παπαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι 8 συλληφθέντες, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης. Πρόκειται για 4 άτομα με ηγετικό ρόλο και άλλα 4 με περιφερειακό. Αντιμετωπίζουν κλοπή, κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ζωοκλοπές. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Γιώργο Παπαδάκη που έχει όλες τις πληροφορίες.
12: Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, Μαριάννα, είναι η βασική κατηγορία και οι 8 πέρασαν την είσοδο του δικαστικού μεγάλου Ηρακλείου μόλις λίγα λεπτά πριν από τις 3, συνοδεία μάλιστα ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Βεβαίως, όπως μας λένε οι συνήγοροί τους, το πλέον πιθανό είναι ότι θα ζητήσουν και θα λάβουν αναβολή για να απολογηθούν στην τακτική ανακρίτρια τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται λοιπόν για ακόμη μία τέτοιου τύπου ομάδα, είναι η πέμπτη που εξαρθρώνεται, που οδηγείται στη δικαιοσύνη μέσα στο πρώτο επτάμηνο του 2026 και αυτό έχει να κάνει ακριβώς και με την δήλωση που είχε δώσει στη διάρκεια συνέντευξης ο Υπουργός εδώ στο Ηράκλειο.
4: Ναι.
12: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Σοχοίδης, ο οποίος είχε αναφερθεί σε 15 οικογένειες που είχε πει τότε ότι ταλανίζουν την ενδοχώρα της Κρήτης και οι οποίες θα οδηγηθούν όλες στη δικαιοσύνη. Έχουμε λοιπόν την πέμπτη κατά σειρά επιχείρηση. Όπως μας λένε αστυνομικές πληροφορίες μας από την αστυνομία, ο κύκλος έρευνας για τη συγκεκριμένη ομάδα δεν έχει κλείσει ακόμη και πολύ πιθανόν κάποιοι είτε να συλληφθούν είτε να κληθούν να απολογηθούν απευθείας στην ανακρίτρια. Να πούμε ότι η πρώτη εκτίμηση, Μαριάννα, των αστυνομικών για τον κύκλο του μαύρου χρήματος, παράνομου χρήματος σε βάθος 2-3 ετών είναι περί τις 270.000 ευρώ. Ενώ μία τετραμελής οικογένεια είναι η ηγετική ομάδα, δύο αδέλφια, ηλικιωμένος πατέρας τους και ένας 19χρονος, ο οποίος μάλιστα υπηρετούσε τη θητεία του, συνελήφθη από τη στρατονομία και μεταφέρθηκε χθες το μεσημέρι στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Μαρία.
4: Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε αμέσως στο Ζώη Κακαβά σε μια έκτακτη είδηση. Έχουμε φωτιά αυτή την ώρα στην Πάρο.
13: Έτσι είναι, εκδηλώθηκε σε περιοχή όπως μαθαίνουμε όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Μάλιστα, 20 λεπτά πριν από τις 3 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Αντρατσιά, όλοι αυτοί να κατευθυνθούν προς Αλική. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση γύρω στη 1.30. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις που έχουν κινητοποιηθεί, επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί ένα ελικόπτερο, δύο αεροσκάφη. Μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Άξο δύο πυροσβέστες με ένα όχημα. Επίσης, δόθηκε εντολή προκειμένου άμεσα να μεταβούν ακτοπλοϊκώς με σκάφος του λιμενικού από τη Σύρο για την Πάρο πέντε πυροσβέστες. Και βεβαίως το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράνει ο Δήμος Πάρου με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι δεν έχει φτάσει στις αυλές σπιτιών. Έχει αέρα στην περιοχή.
4: Έχει αέρα.
13: Όχι δυνατό, όχι ισχυρού ανέμου. Όμως δίνεται μάχη να προλάβουν πριν πάει.
4: Επαναλάβουμε στο... Ζωή στην Πάρο, σε περιοχή κοντά στην Αλική, αν δεν κάνω λάθος.
13: Προς την Αλική δόθηκε η εντολή να δεν υπάρχει κίνδυνος να κατευθυνθούν οι κάτοικοι.
4: Είναι όμως σε μια περιοχή που είναι κοντά στην Αλική, σωστά.
13: Κοντά στην Αλική.
4: Με διάσπαρτες οικίες.
13: Να αναφέρω τους οικισμούς, διάσπαρτα τα σπίτια, λίγα τα σπίτια βέβαια. Να αναφέρω όμως τους οικισμούς για τους κατοίκους των οποίων δόθηκε η εντολή να απομακρυνθούν προς Αλική. Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαθος και Ανδρασία να πάνε όλοι αυτοί προς την Αλική.
4: Έχει ανέμους στην περιοχή, αλλά όχι ισχυρούς. Τώρα
13: και δεν υπάρχουν ζημίες σε σπίτια, ούτε καν έχουν φτάσει οι φλόγες στις αυλές των σπιτιών. Κινήθηκε κοντά στον Χιτά που βρίσκεται στην περιοχή οι φλόγες. Είπαμε ότι ξέσπασε ανάμεσα σε χαμηλή βλάστηση και σε απορρίμματα και λόγω του αέρα πήρε αμέσως διαστάσεις και δίνεται αυτή τη στιγμή μάχη να αντιμετωπιστεί.
4: Ζωή, ό,τι νεότερο έχεις, σαφώς μας ενημερώνεις. Ευχαριστούμε προς το παρόν. Και πάμε αμέσως στην Νικολέτα Γιακοπούλου που έχουμε εδώ να μας πει με αφορμή τη φωτιά τώρα στην Πάρο. Τι άνεμοι επικρατούν στο νησί αυτό.
14: Κοίταξε τώρα, δεν είναι ότι έχει και άπνοια. Έχουμε οπωσδήποτε βοριά 4 αποφορυπές και 5, αλλά το επικίνδυνο είναι ότι τις επόμενες ώρες θα ενταθούν οι άνεμοι στην περιοχή. Δηλαδή από εδώ και πέρα μπαίνουμε σε μια φάση που το Μελτέμι συνεχώς θα ζωηρεύει και θα ενισχύεται. Άρα λοιπόν ανεβαίνει και ο κίνδυνος πυρκαγιάς, αυξάνεται. Γι' αυτό και αύριο σε πολλές περιοχές θα έχουμε και κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου, αλλά και κατηγορία 4. Κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη μεγάλη προσοχή. Γιατί λοιπόν, τις επόμενες ώρες θα αρχίσει το Μελτέμι λοιπόν να ενισχύεται στα 6 με 7 μποφόρ, το 7 κυρίως σήμερα στα 12. Η θερμοκρασία είναι αυξημένη, είναι ύβρις να πούμε ότι έχουμε ζέστη όταν στη Δυτική Ευρώπη περνάνε τέτοιο εφιάλτη. Δεν έχουμε ακρότητες εδώ. Αν και είδα ότι 2-3 σταθμοί στους 600 πιάσανε και 40 σήμερα, κυρίως σε περιοχές στα 12, νότια Πελοπόννησο και νότια Κρήτη. Εννοείται έχουμε ηλιοφάνεια και κάποιες ελάχιστες μπόρες, θα έλεγα, σε ορεινές περιοχές. Και έλα να δούμε τι θα συμβεί από αύριο.
4: Από αύριο ενισχύονται λοιπόν τα Μελτέμια.
14: Αυτό είναι το κρίσιμο. Αυτό είναι το κρίσιμο λοιπόν.
4: Άρα και προσοχή είναι... και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.
14: Και ο κίνδυνος. Και αυτός είναι ο καταλύτης σε κάθε καιρική εξέλιξη που θα έχουμε από αύριο και μετά. Δηλαδή, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα είναι οπωσδήποτε γεμάτο 7 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο λοιπόν αύριο όλη τη μέρα. Τι σημαίνει αυτό? Λίγο θα πέσει η θερμοκρασία στα προσύνεμα, εδώ σε εμάς στα ανατολικά παίρνουμε μικρή ανάσα. Στη Δυτική Ελλάδα θα παραμείνει υψηλή. Και από την Πέμπτη πια ο βοριάς θα γίνει θυελώδης μέσα στο Αιγαίο.
4: Θυελώδης.
14: Οπωσδήποτε λοιπόν θα το δεις και μέρα με τη μέρα μέχρι και το Σάββατο. Τοπικά μέσα στο Αιγαίο θα έχουμε 8 μποφόρ ρηπές ανάμεσα εκεί στα νησιά που καναλίζεται ο άνεμος και 9 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μια καιρική αδικία με δροσιά σχετική στα ανατολικά στους 34 βαθμούς, αλλά στη δυτική Ελλάδα θα επιμείνει ζέστη όλες τις επόμενες ημέρες χωρίς ακρότητες.
15: Χωρίς ακρότητες, δηλαδή έως 40 βαθμούς Κελσίου.
14: Έως 39, 38 με 39 θα έλεγα και αυτό τοπικά. Θα πέσει ο άνεμος από την Κυριακή, άρα θα αφήσει ένα παράθυρο λίγο να ανέβει η θερμοκρασία. Να. Δεν βλέπω όμως ακόμη κάτι ύποπτο, κάτι ακραίο, κάτι,
15: κάτι
14: να πω.
15: Ακραίο.
14: Όχι, όχι. Θα το
15: να δούμε θερμοκρασίες που βλέπουν στην κεντρική Ευρώπη.
14: Κάτι
15: όχι.
14: Τέτοιο δεν φαίνεται να έχουμε κάτι τόσο ακραίο εδώ σε εμάς με τέτοια απόκληση από το μέσο όρο της εποχής, αλλά θα τα δούμε μαζί.
15: Να επαναλάβουμε όμως ότι από εδώ και πέρα, δηλαδή από Τετάρτη και μέχρι το Σάββατο,
14: μέχρι και το Σάββατο θα
15: έχουμε μελτέμια. Άρα θα έχουμε και κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
14: Τώρα με άνεμο 8 μποφόρ καταλαβαίνεις ότι οι συνθήκες θα είναι δύσκολες.
15: Νικολέτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Παράνομο εργοστάσιο Παρασκευής και διανομής κρεάτων εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ήλιον. Κατάσχεσαν περισσότερους από 6 τόνους ακατάλληλων κρεάτων, ενώ εντοπίστηκαν και 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί αυτά τα κατάλληλα προϊόντα από το συγκεκριμένο εργοστάσιο, Ιωάννα Βουτσή.
16: Ο αρχικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Οι ελεγκτές εκεί διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που ήταν κατοχυρωμένη στα αρχεία είχε σταματήσει να λειτουργεί, ενώ στον ίδιο χώρο δραστηριοποιούνταν μια άλλη επιχείρηση η οποία δεν είχε την απαιτούμενη άδεια και επιπλέον δεν περιλαμβάνεται ούτε στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Όμως βρέθηκαν και κατησχέθηκαν 6.047 κιλά ακατάλληλου κρέατος, τα οποία είτε δεν έφεραν την νόμιμη σήμανση, είτε δεν είχαν έγκυρους κωδικούς. Αμέσως μετά οι αρχές προχώρησαν στην ιχνηλάτηση διακίνησης των προϊόντων αυτών, όπου διαπιστώθηκαν ότι τα κατάλληλα κρέατα αυτά είχαν διατεθεί σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν επιπλέον συντονισμένοι έλεγχοι από τις υπηρεσίες περιφέρειας Αττικής και από τους ελέγχους αυτούς κατασχέθηκαν ακόμη 151 κιλά ακατάλληλου κρέατος.
15: Ιωάννα, σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε τον κύριο Χαρδαλιά.
17: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με ιχνηλάτηση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεγκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.
15: Εν αναμονή κρίσιμων συναντήσεων σήμερα στο Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου συναντάται ο Αμερικανός πρόεδρος Ρένα Δημητρίου.
18: Μαριάννα, κρίσιμη μέρα ακριβώς στο Λευκό Οίκο με τις συναντήσεις αυτές αργότερα σήμερα για την Ουκρανία, για τους δύο πολέμους στην Ουκρανία και στο Ιράν. Στις 4.30 ώρα Ελλάδος έχει προγραμματιστεί η συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος εκτιμάται ότι θα ασκήσει εκ νέου πιέσεις προς την αμερικανική πλευρά για στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, η οποία θα είναι και η πρώτη από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Επιτάπητος βεβαίως αυτό το ζήτημα, οι σχέσεις με το Λίβανο, το λιβανικό δηλαδή ζήτημα, καθώς και η πιθανή επέκταση των συμφωνιών του Αβραάμ. Τα τελευταία 24 ώρα, να θυμίσουμε Μαριάννα, ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων, με Αμερικανούς αξιωματούχους να διαβεβαιώνουν ότι δίνεται με αυτόν τον τρόπο ένα παράθυρο, ανοίγει με αυτόν τον τρόπο ένα παράθυρο στη διπλωματία και πάλι.
15: Ρένα, σε ευχαριστούμε. Προσδοκίες για πτώση των τιμών των καυσίμων στην Αγγλία δημιουργεί συνεχιζόμενη για τρίτη διαδοχική μέρα αποκλιμάκωση στη διεθνή τιμή πετρελαίου. Το Brent βρίσκεται κάτω από τα 86 δολάρια το βαρέλι. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
19: Με μία μείωση της τάξης του 14% σε διάστημα τριών μόλις συνεδριάσεων, αν είναι δυνατόν να διορθώσουμε την επιστροφή μου, συγγνώμη, επανέρχεται η αισιοδοξία λοιπόν στις διεθνείς αγορές αλλά και στην ελληνική αγορά καυσίμων. Το Brent υποχωρεί περαιτέρω κάτω από τα 86 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση μεγαλύτερη του 3%. Ωστόσο, βλέπουμε ότι παραμένει υψηλότερα κατά 17% σε εβδομαδιαία βάση και κατά 20% σε μηνιαία βάση. Μην ξεχνάμε ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα έχει εκτιναχθεί στα 100 δολάρια. Η ανατίμηση όμως αυτή που αποτυπώνεται στην κάρτα μας πλήρως πλέον και σήμερα στην Αγγλία, είμαστε ξεκάθαρα πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή για την αμόλυβδη αλλά και για το πετρέλαιο κίνησης. Οι τηλεθεατές μας βλέπουν τις μηνιαίες μεταβολές συν 4,5%, ενώ από νομό σε νομό οι διαφορές είναι ακόμα υψηλότερες από 8 έως 11 λεπτά το λίτρο. Οι ανατιμήσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες για το πετρέλαιο κίνησης, στοιχείο που και δικαιολογεί βέβαια την κρατική επιδότηση που θα έρθει την 1η Αυγούστου των 10 λεπτών απευθείας στην Αντλία. Παράγοντες της αγοράς και με βάση και την επιδότηση αλλά και την πτώση των τιμών των τελευταίων ημερών αναμένουν μια πτώση μικρή μέχρι το Σαββατοκύριακο για την αμόλυβδη και μια περαιτέρω πτώση από την αρχή της εβδομάδας, ενώ για το ντίζελ περιμένουν μεγαλύτερη πτώση πλέον προς το τέλος της εβδομάδας. Ανησυχία όμως προκαλεί, Μαριάννα, και το μέτωπο του φυσικού αερίου αλλά και του ηλεκτρικού ρεύματος, αν και σήμερα επίσης καταγράφεται μια πτώση και σε αυτό το μέτωπο, ωστόσο παραμένει αυξημένο κατά 34% από τις αρχές του μήνα, ενώ έχουμε και μια αύξηση της τάξης του 20% στην τιμή χοντρικής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο προβληματισμός αυτός φαίνεται ότι σιγά σιγά θα σβήζει, καθώς το Σαββατοκύριακο θα έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το μέτωπο, με τα τιμολόγια ρεύματος του Αυγούστου, να δούμε πόσο θα απορροφήσουν οι πάροχοι του ηλεκτρικού ρεύματος από αυτή τη μεγάλη άνοδο στην ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου.
15: Για να δούμε. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Τη Λέρο και το Αγαθονής επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της περιοδίας του για την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου, με έμφαση στην νησιωτικότητα και στην υλοποίηση έργων υποδομής στα νησιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τον κυροβόλι τουριστικών σκαφών αλλά και το νοσοκομείο της Λέρου. Πάμε στο συνάδελφο Πιέρο Τζανετάκο για να μας πει περισσότερα.
20: Με τον Πρωθυπουργό Μαριάννα να δίνει τον τόνο γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, συνεχίζοντας τις περιοδίες του ανά την Ελλάδα, παρότι βρισκόμαστε εν μέσω του καλοκαιριού. Όπως είπες και εσύ, σήμερα σταθμός του κυρίου Μητσοτάκη Λέρος, αύριο το Αγαθονήσι. Ο κυρίος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί αρχικά εδώ τα Άλυντα όπου βρισκόμαστε. Είμαστε στο Αγκυροβόλι εδώ της περιοχής, μια μαρίνα ουσιαστικά, μια μικρή μαρίνα, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει έως και 70 σκάφη αναψυχής. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει περαιτέρω τόνωση στην τουριστική αγορά του νησιού. Επόμενος σταθμός του κυρίου Μητσοτάκη, το νοσοκομείο του νησιού, που και θα ξεναγηθεί. Τμήματα του νοσοκομείου της Λέρου, πρέπει να σου πω ότι έχουν ανακαινιστεί με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, με την κυβέρνηση να επικεντρώνεται γενικότερα, σου έλεγα, στην ανάδειξη των έργων που έχουν υλοποιηθεί μέσω του Ταμείου. Ειδικά για το ΕΣΥ, στόχος παραμένει η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, έτσι ώστε και να εξυπηρετούνται ταχύτερα οι πολίτες, αλλά και να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης υλοποιήθηκαν και ορισμένα έργα στο λιμάνι του νησιού, στο λιμάνι της Λέρου, στο Λακί, όπου θα είναι ο μεθεπόμενος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η σημερινή περιοδία θα προεδρεύσει ο κύριος Μητσοτάκης σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο του νησιού, ενώ μετά τις 6 το απόγευμα θα συνομιλήσει με πολίτες στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας.
15: Πιέρος, ευχαριστούμε πολύ. Στο ΠΑΣΟΚ προσχωρεί ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του κόμματος, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε στην Εμμανουέλα Αργίτη που έχει όλες τις πληροφορίες.
21: Μαριάννα, στην πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος προκειμένου να ανακοπεί η πορεία προς τη φθορά, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποδεχόμενος εδώ στο γραφείο του στη Βουλή τον μέχρι πρότινος ανεξάρτητο βουλευτή Α Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Χουρδάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τον καλωσόρισε λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Χουρδάκης αποτελεί τον 33ο βουλευτή και τρίτο, θα έλεγα, πρόσωπο βουλευτή ανεξάρτητο που προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ τους τελευταίους μήνες. Πρέπει να σου πω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε και τον τομέα στον οποίο θα εργαστεί ο Μιχάλης Χουρδάκης και δεν είναι άλλος από το δημογραφικό, όπως τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος και στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για ένα κρίσιμο τομέα, οπότε πάσα βοήθεια δεκτεί. Από την πλευρά του, ο νέος βουλευτής του κινήματος, ο κύριος Χουρδάκης, μίλησε για μια συνειδητή πολιτική απόφαση, μιλώντας για μια εναλλακτική επιλογή διακυβέρνησης, σοβαρή και αξιόπιστη, που χρειάζεται η χώρα, Μαριάννα.
15: Εμμανουέλα, σε ευχαριστώ, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις.
22: Χαίρομαι πολύ, γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος, απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή, διότι δεν μπορεί να συνεχίζουμε στην ίδια πορεία της φθοράς, που θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες. Γενικά, η ΣΥΡΙΖΑ δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα του δημογραφικού, γι' αυτό και θα αναλάβει να βοηθήσει να κάνουμε ακόμη καλύτερο τον προγραμματικό μας λόγο και το σχέδιό μας για το κορυφαίο ζήτημα που αφορά την πατρίδα μας.
0: Είναι σαφές ότι η χώρα χρειάζεται μια σοβαρή, μια αξιόπιστη και προτεκτική εναλλακτική διακυβέρνηση. Ελπίζω και εγώ με την όποια πολιτική και ακαδημαϊκή μου εμπειρία να συμβάλλω στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ.
15: Το σχέδιο της Ελλάς με την ονομασία Αριστοτέλης για το παρόν και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός δήλωσε ότι το σχέδιο είναι η πρώτη πράξη της μεγάλης αλλαγής, Γιάννη Φασουλά, που ονομάζουμε νέα μεταπολίτευση.
2: Καλό μεσημέρι. Όλα αυτά λοιπόν στο Σαράφιο, παρουσία κορυφαίων αυτοδιοικητικών παραγόντων. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν μια νέα αρχιτεκτονική του ελληνικού κράτους, τη θέση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση, με το σχέδιο Αριστοτέλης όπως το έχουν ονομάσει. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν πρότεινε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Το σχέδιο Αριστοτέλης, όπως είπε, διορθώνει βίαιες αναγκαστικές συνενώσεις και περισσότεροι από 100 δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα μπορούν και πρέπει, όπως είπε, να αποκτήσουν ξανά την αυτονομία τους. Τέλος, το σχέδιο Αριστοτέλης προβλέπει μητροπολιτική διακυβέρνηση τόσο για την Αθήνα όσο και για τη Θεσσαλονίκη.
15: Γιάννη, σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα.
3: Η χώρα μας έχει ανάγκη όχι από μικροαλλαγές, αλλά από μεγάλες αλλαγές, από ένα νέο μοντέλο, από ένα νέο τρόπο διοίκησης και διακυβέρνησης. Έχει ανάγκη από μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία και αυτό ακριβώς καταθέτει το σχέδιο Αριστοτέλης που θα θέσουμε σε ουσιαστική διαβούλευση με τους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και με όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η νέα αρχιτεκτονική του ελληνικού κράτους που οραματιζόμαστε. Αυτή είναι η Ελλάδα που αξίζουμε. Αυτό είναι το νέο κοινωνικό συμβόλαιο που προτείνουμε. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία.
15: Στη Βουλή κατατέθηκε πριν από λίγο το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης και του εισοδήματος των μελλοντικών συνταξιούχων. Θάνο Τσίρο, τι προβλέπει και ποια είναι τα κίνητρα?
2: Ένας θεσμός ο οποίος υπάρχει στην Ελλάδα περισσότερο από δύο δεκαετίες, αλλά ήταν τόσα τα εμπόδια ώστε οι εγγεγραμμένοι στην επαγγελματική ασφάλιση να μην ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τους 50.000 με 55.000. Αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν που κατατέθηκε στην Βουλή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποσκοπεί ακριβώς το να αρθούν αυτά τα εμπόδια και να τονωθεί ο θεσμός, ο οποίος αποσκοπεί στο να τονωθεί το εισόδημα των μελλοντικών συνταξιούχων, καθώς είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα, είναι ότι οι συντάξεις που προκύπτουν είναι εξαιρετικά χαμηλές. Τρεις οι ουσιαστικές αλλαγές. Πρώτον, εισάγεται ο θεσμός των ανοιχτών ταμείων, έτσι ώστε η εγγραφή στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης να μην είναι ένα προνόμιο μεγάλων επιχειρήσεων με μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ούτως ή άλλως η Ελλάδα δεν έχει και πολλές μεγάλες επιχειρήσεις. Το δεύτερο, η φορητότητα των δικαιωμάτων, δηλαδή αν κάποιος έχει ανοίξει έναν λογαριασμό βάζοντας εκεί τις εισφορές του και αποφασίσει στο μέλλον να αλλάξει επάγγελμα, να αλλάξει επαγγελματική καριέρα, να μπορεί ό,τι έχει χτίσει αυτό τον κουμπαρά του να τον μεταφέρει στην επόμενη επαγγελματική του καριέρα. Και το κυριότερο, το τρίτο, είναι τα φορολογικά κίνητρα, τα οποία θα τα δούμε και αναλυτικά. Όποιες εισφορές καταβάλλονται για να γεμίζει αυτός ο κουμπαράς με στόχο είτε να παραχθεί ένα εφάπαξ, είτε να παραχθεί μια καινούρια σύνταξη, εκπίπτουν 100% από το φορολογητέο εισόδημα. Όσο μεγαλύτερος ο μισθός, τόσο μεγαλύτερο και το φορολογικό όφελος. Από εκεί και πέρα, μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές στο αποτέλεσμα αυτής της αποταμίευσης. Ναι. Στο εφάπαξ, ο φόρος λογικός συντελεστής θα διαμορφώνεται στο 5-10% ανάλογα με το έτος συνταξιοδότησης, δηλαδή αν γίνεται πριν τα 67 ή όχι. Και από εκεί και πέρα, αν επιλέξει κάποιος τη λύση της σύνταξης, ο φορολογικός συντελεστής μπορεί να διαμορφώνεται ακόμη και στο 2,5-5%.
15: Πάνω, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε εγκληματική ενέργεια οφείλεται ο θάνατος ηλικιωμένου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι το περασμένο Σάββατο. Ο Γερούς Γεραφέντης έχει το ρεπορτάζ.
23: Σε απόφραξη των αεροφόρων οδών οφείλεται σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ο θάνατος του 80χρονου που βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του στην οδό Ανδρούτσου στο Γαλάτσι. Χθες ολοκληρώθηκε, Μαριάννα, η ιατροδικαστική εξέταση και προέκυψε πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Οι ερευνητές της αστυνομίας εκτιμούν πως ο δράστης τοποθέτησε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο του ηλικιωμένου και τον έπνιξε. Στο μαξιλάρι, σύμφωνα με πληροφορίες του ERT News, βρέθηκαν κυλίδες αίματος και μεταφέρθηκε για ανάλυση στα εργαστήρια της αστυνομίας. Η κεντρική πόρτα του διαμερίσματος δεν έφερε ίχνη παραβίασης, ενώ μόνο το υπνοδωμάτιο του θύματος ήταν αναστατωμένο. Ναι. Καθώς ο δράστης βρήκε αυτό που έψαχνε, το πήρε και εξαφανίστηκε. Ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός στο υπνοδωμάτιό του από τον γιο του, καθώς δεν απαντούσε στο σταθερό κινητό του τηλέφωνο. Ο 80χρονος έφερε τραύμα στο λαιμό του, γεγονός που ανησύχησε τον ιατροδικαστή και τους αστυνομικούς της ασφάλειας Γαλατσίου. Την έρευνα για την εξυπνίαση της ανθρωποκτονίας έχει αναλάβει η ασφάλεια Αθηνών, που αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή που έγινε το έγκλημα, αλλά και μαρτυρίες. Μαριάννα.
15: Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε και πάμε ξανά στο Ζώη Κακαβά να δούμε πώς εξελίσσεται η φωτιά στην Πάρο. Έχουμε νέο μήνυμα 112.
1: Από τον οικισμό Καμάρι να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς Αλική. Αναφέρω ότι 20 λεπτά πριν από τις 3 είχαμε ακόμη ένα 112, το πρώτο. Yeah. Είχαν ενημέρωση λοιπόν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των οικισμών Άγιος Καράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Αναραγκιά να κατευθυνθούν και αυτοί προς Αλική. Εκδηλώθηκε, θυμίζουμε, στη 1.30 μέρα το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν ήδη 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση ένα ελικόπτερο, 2 αεροσκάφη. Πηγαίνουν ακτοπλοϊκός, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκός από να άξω 2 πυροσβέστες με ένα όχημα και δόθηκε εντολή να πάνε άμεσα, να μεταβούν άμεσα ακτοπλοϊκώς με σκάφος στο λιμενικό από τη Σύρο για την Πάρο 5 πυροσβέστες.
15: Μάλιστα, σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν η φωτιά στην Πάρο, νέο μήνυμα το 112 για τους κατοίκους στο Καμάρι, σωστά, να μεταφερθούν προς Αλική.
1: Να μετακινηθούν προς Αλική.
15: Ναι. Τώρα, σε μια άλλη εξέλιξη, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συνελήφθη σαν οφερόμενος ως αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας στην Ελλάδα ο Έντικ και το δεξί του χέρι στην εγκληματική οργάνωση.
1: Στο Ντουμπάι, Μαριάννα, κρατούνται 2 τα άτομα, τα οποία φέρεται να είχαν κεντρικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση. Πρόκειται για τον γνωστό, όπως προανέφερες, με το προσωνύμιο Έντικ, ο οποίος σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές θεωρείται αρχηγικό μέλος με παράνομη δραστηριότητα, κυρίως στη διακίνηση προϊόντων καπνού. Ναι. Μαζί του κρατείται και ένας ομογενής από το Ουσμπεκιστάν, που φέρεται να είχε ρόλο υπαρχηγού. Στην ίδια εγκληματική οργάνωση εμπλέκονται άτομα με καταγωγή από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Γεωργία. Μαριάννα.
15: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Απολογήθηκε σήμερα και ο δεύτερος κατηγορούμενος για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας δώσει τις πληροφορίες. Ο κατηγορούμενος Άννα επέμεινε στην αθωότητά του.
5: Έτσι είναι, Μαριάννα. Να πούμε ότι περίπου μετά από ένα χρόνο από δευτικής διαδικασίας σήμερα ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των δύο κατηγορούμενων ψαράδων. Και στις 8 Σεπτεμβρίου, οπότε θα συνεχιστεί το δικαστήριο, θα έχουμε την εισαγγελική πρόταση επί της ενοχής των δύο κατηγορουμένων. Σήμερα απολογήθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος και αδερφός του πρώτου, επέμεινε και αυτός στην αθωότητά του, υποστηρίζοντας ότι την επίμαχη ημέρα στις 23 Γενάρη του 2021, που βρέθηκε νεκρός ο Σύφης Βαλιράκης στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, ο ίδιος ήταν σπίτι μαζί με την οικογένειά του και δεν βγήκε για ψάρεμα. Ναι. Η υπεράσπιση μετά την απολογία του κατηγορούμενου προσκόμισε ωστόσο ένα νέο βίντεο από την επόμενη μέρα του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη, όπου σύμφωνα με τους ίδιους φαίνονται τα απλωμένα δίχτυα των ψαράδων στο λιμάνι. Κατά τον ισχυρισμό τους βγήκαν στις 26 Ιανουαρίου ξανά για ψάρεμα. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση των δικηγόρων της οικογένειας Βαλιράκη, οι οποίοι έκαναν λόγο για υπερασπιστικά τεχνάσματα και αστειότητες.
15: Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κρίστοφερ Νόλαν είχε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι χάρη το σκηνοθέτη της ταινίας Οδύσσια για την κινηματογραφική απόδοση του Ομερικού Έπους. Κατερίνα Φρίσα.
6: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ανδρών και μάλιστα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα ευχαρίστησε το διάσημο σκηνοθέτη για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του ενδιαφέροντος για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Ο Πρωθυπουργός ακόμα εξέφρασε την εκτίμησή του γιατί πολλές από τις σκηνές της ταινίας γυρίστηκαν στην Ελλάδα.
15: Κατερίνα Φρέη, σας ευχαριστούμε πολύ. Τη δυνατότητα αξιολόγησης των νοσοκομείων από ογκολογικούς και παιδιατρικούς ασθενείς ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας. Πρόκειται για ένα σύστημα που ήδη εφαρμόζεται σε 114 νοσοκομεία και όπως ανέφερε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ήδη έχουν σταλεί σχεδόν 500.000 μηνύματα από ασθενείς. Όπως σημείωσε ο Υπουργός Υγείας, στόχος του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης είναι να δοθεί φωνή στους ασθενείς και να αποκτήσει το Υπουργείο πραγματική γνώμη για την εμπειρία που βίωσε.
7: έχουν αποσταλεί περίπου κάτι λιγότερο 500.000 μηνύματα, 400 κάτι χιλιάδες μηνύματα. Απαντούν το 19%, δηλαδή να απαντήσει περίπου 90.000. Το εργαλείο και μας βοηθάει να αναδιαμορφώσουμε τις αποφάσεις μας και μας βοηθάει να αξιολογούμε τις διοικήσεις εκάστου νοσοκομείου με βάση τα μάτια των ασθενών και μας βοηθάει να καταλάβουμε τη γενική εικόνα του ΕΣΥ.
15: Τελευταία δικάσιμο σήμερα πριν από τη διακοπή για τον Αύγουστο για τη δίκη των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα τα αιτήματα αναβόλησης της δίκης και στη συνέχεια η εισαγγελέα Ελπίδα Κουτσογιάννη απήγγειλε το κατηγορητήριο για καθέναν από τους 36 κατηγορούμενους.
8: Απέρριψε ομόφωνα η έδρα τα αιτήματα των κατηγορουμένων, των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ για αναβολή, αναστολή της διαδικασίας. Απέρριψε και το αίτημα για προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς επίσης και τα επιμέρους αιτήματα που τέθηκαν. Επιφυλάχθηκε μόνο για όσα είχε επιφυλαχθεί στην πρότασή της η εισαγγελέας. Με ικανοποίηση έκανε δεκτή την απόφαση οι συγγενείς και οι γονείς των που μαζικά σχεδόν παραβρέθηκαν σήμερα στην δίκη. Υπήρχαν και αρκετοί απλοί πολίτες που παρακολούθησαν σήμερα την διαδικασία. Στη συνέχεια η εισαγγελέας απήγγειλε το μακροσκελές κατηγορητήριο περιγράφοντας τις συνθήκες που οδήγησαν στην σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, ενώ παράλληλα ανέγνωσε και τις ευθύνες καθενός από τους 36 κατηγορούμενους. Το κλίμα φορτίστηκε όταν διάβασε τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών. Η εισαγγελέα ήταν τότε που αρκετοί γονείς φώναξαν, θάψαμε τα παιδιά μας, τα πήραμε κομμάτια, έθαψα το μοναχοπέδι μου, είπε η γραμματέας του Συλλόγου Πληγέντων των Συγγενών Θυμάτων, η κυρία Ελένη Βασάρα. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου με τις ενστάσεις των κατηγορουμένων επί του κατηγορητηρίου, ενώ θα ορκιστεί και ο πρώτος μάρτυρας, μπαίνουμε πια στην ουσία δηλαδή της δίκης από Σεπτέμβριο. Πρώτος μάρτυρας θα είναι η οικογένεια του μηχανοδηγού του Intercity, της επιβατικής αμαξοστοιχίας, του Κουτσούμπα.
15: Ελπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μάχη με τα μανιασμένα κύματα έδωσε ένας ναυαγωσός της μόλις 16 ετών όταν είδε ένα 10χρονο αγόρι να παρασύρεται από τα ορμητικά κύματα σε παραλία της Καλιφόρνιας. Στο βίντεο που κατέγραψε ένας λουόμενος φαίνεται η ηρωική διάσωση του νεαρού ναυαγωσώστη, ο οποίος βουτάει στη φορτουνιασμένη θάλασσα για να σώσει το παιδί.
9: Νεαρός ναυαγωσώστης ρίχνεται στα κύματα όταν βλέπει ένα μικρό αγόρι να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά στην παραλία της Σάντα Κρούζ στην Καλιφόρνια.
10: I was walking along the beach and the waves just kind of turned in a heartbeat. They were normal pace and then it just started increasing in intensity.
9: Για λίγα λεπτά, ο μόλις 16 χρονών Ράιντερ πάλευε με τα κύματα, χωρίς να αφήσει το 10χρονο αγόρι από τα χέρια του.
10: Someone's being swept and carried out into the ocean. He got on the radio and contacted a closer lifeguard tower.
9: Λουόμενοι στην παραλία έσπευσαν να το βοηθήσουν, αλλά τα μεγάλα διαδοχικά κύματα τους παρέσυραν στον ωκεανό. Μετά από μια δύσκολη μάχη με τα κύματα, ένας δεύτερος ναυαγωσώστης μπήκε στην θάλασσα και μαζί κατάφεραν να μεταφέρουν το αγόρι με ασφάλεια στην ακτή. Οι κάτοικοι της περιοχής θαύμασαν την ηρωική επιχείρηση διάσωσης από τον έφηβο.
24: He's a hero. Yeah. He should get a medal of honor.
9: Το παιδί που κινδύνεψε να πνιγεί είναι καλά στην υγεία του.
25: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μεταγραφικό παζάρι, ο Στέφαν Ορτέγκα έφτασε για λογαριασμό του Ολυμπιακού στην Ελλάδα, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανακοινωθεί και ο Γκουστάβο Σα από την Φαμαλικάο. Στην τελική ευθεία μπαίνει η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε το μεγάλο άλμα από την Γκένγκ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο με τους Βεσταλούς.
26: Έσκασε η βόμβα του καλοκαιριού. Το Wonder Kid του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου Κωνσταντίνος Καρέτσας μετακομίζει από την Γκένκ και γίνεται κάτοικος Βεσφαλίας για το χατήρι της Ντόρτμουντ για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι Βεσφαλοί εκταμιεύουν παραπάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους για τον 18χρονο αέρινο χορευτή, η πλέον ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Μπορούσια. Η πρώτη έως τώρα ήταν ο Σμάν Ντεμπελέ το 16 από τη Ρεν, αντί maximum 35 εκατομμυρίων ευρώ.
27: Mijn naam is Kos en ik ben 18 jaar oud. Ik
4: και προπήρχαμε έγε πάτο από το Γιάν.
26: Οκτάχρονο αέρινο χορευτή, η πλέον ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Μπορούσια, η πρώτη έως τώρα ήταν ο Σμαν Ντεμπελέ το 16 από τη Ρεν, αντί maximum 35 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Με ένα μισκός ανεκτήριο.

0: Στην Εθνική Ιταλία επιστρέφει εκτός απροόπτου ο Ρομπέρτο Μαντσίνι. Η Βένετσια πάγωσε τη Γαλατά Σαράι στην Αυστρία επικρατώντας με το επιβλητικό 3-0 σε φιλική αναμέτρηση.
1: Βαριά, έστω και φιλική ήττα υπέστη η Γαλατά Σαράι των Πολών Αστέρων στην Αυστρία από τη Βενέτσια, η οποία θα αγωνίζεται φέτος στη μεγάλη κατηγορία της Ιταλίας. Το πρώτο γκολ πέτυχε ο Τζον Γεμπόα στο 71. Ο ίδιος παίκτης κέρδισε πέναλτι 3 λεπτά αργότερα για να εκτελέσει εύστοχα ο Λάουμπερμπαχ. Ίδιοι οι πρωταγωνιστές και στο τρίτο γκολ, με τον Γεμπόα να δημιουργεί και τον Λάουμπερμπαχ να σκοράρει. Πολύ πιο μακριά, στο Ντιτρόιτ, ένα συμπαθέστατο σκιουράκι διέκοψε αγώνα μπέιζμπολ και πρωταγωνίστησε για αρκετή ώρα τρέχοντας δεξιά και αριστερά. Μάταιες οι προσπάθειες των παικτών να το σταματήσουν. Τελικά, με την παρέμβαση και των αναπληρωματικών, ο απρόσκλητος επισκέπτης απομακρύνθηκε μάλλον άκομψα από τον αγωνιστικό χώρο. Πρόλαβε όμως να κερδίσει τις εντυπώσεις.
2: Ενισχύεται το Μελτέμι σε επίπεδα θύελλας από την Πέμπτη, πιο αναλυτικά την Τετάρτη. Περιμένουμε ηλιοφάνεια με ελάχιστες μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα σε ορεινές περιοχές. Η άνεμη δυτική στο Ιόνιο έως 4 μποφόρ, βόρειο στο Αιγαίο έως 7. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, έως 38 με 39 στα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρει έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις, στα γύρω ορεινά. Η άνεμη πρόσκαιρα νότι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν ειδήσεις στην νοηματική γλώσσα με την Εφέλη Ράντου και εκπομπή Update με τη Σταυρούλα Χριστοφιλέα. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.

0: Στη Βοηβοντίνα, ένα μικρό χωριό μεταμορφώνεται. Μια μεγάλη γαστρονομική διοργάνωση ξεκινά. Με πρωταγωνιστή το Λουκάνικο. Μουσικές, χορί, γεύσεις, χιλιάδες άνθρωποι. Μια εμπειρία αυθεντική. Καλώς ήρθατε στο Φεστιβάλ Λουκάνικου. Καλώς ήρθατε στην Τούρια.
1: Άιντε Βαλκάνια, κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
2: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στη Σύφνα. Εδώ προσπαθώ να μάθω το μυστικό που κρατάει ακμαία τη Σιφνέικη κεραμική.
3: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Σεντάλε.
5: Ανέτοιμο.
4: Έχει ακόμα.
5: Και ακόμα.
4: Θα πρέπει να στεγνώσει να ψηθεί.

0: Στο Ροδά κάνει εντύπωση η ομορφιά της πόλης, τα πάρκα, η δροσιά, αλλά του κάνει επίσης εντύπωση ότι δεν υπάρχει ούτε ένα άγαλμα για το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
1: Πόλης. Απόψε στις 10. Στο Earth Cosmos.
2: Αυτή ποια είναι η κοπέλα?
3: Το άλλο μου πρόβλημα. Η Νταντά.
2: Η Νταντά. Mm.
4: Λοιπόν, μετά το γάμο των παιδιών μας, όλα τα δάνεια που αγόρασα από τα ξένα φαντς, τα χαρίζω στο γαμπρό μου σαν δώρο γάμου.
5: Πρόσεξε, μην αλλάξει γνώμη, πρόσεξε, αλίμονό σου, ε.
3: Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
2: Θέλω να μου πεις, αν το όνομα Φλωριάν σου λέει κάτι.
6: Σε ξένα χέρια. Σήμερα, στις 7 το απόγευμα και καθημερινά, στο Earth Cosmos.

0: είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Από τα βουνά της Ηπείρου αρχίζει η εποπτεία της υπερόχου αλήνης του ελληνικού λαού.
2: Μέχρι τα Τύρανα θα φτάσουμε. Θα το δείτε, κύριε καθηγητά. Δεν το χαίρεστε?
3: Τι θα γίνει, μα μπουν οι Γερμανοί?
2: Ελί, μπορεί ο κόσμος να χαίρεται και να πανηγυρίζει για τις νίκες στην Αλβανία, αλλά ο πόλεμος δεν τελείωσε ακόμα.
4: Ξέρω ότι με τον αδερφό μου ήσασταν σε μια ομάδα, σε μια οργάνωση εναντίον του Μεταξά για τη Δημοκρατία.
5: Ο πόλεμος είναι πόλεμος. Είτε τον κερδίζεις, είτε τον χάνεις, συμφορά.
6: Μάνα!
4: Θέλω να πάρω τη θέση του.
2: Ρίχνεστε με τα μούτρα στη δουλειά να μαζέψουμε κόσμο. Συντονιστή η Έλλη.
7: Για εσάς το κάνουμε, κυρία. Για την πατρίδα.
8: Επί Ματέο.
9: Φίλοι μου, η Ελλάδα είναι υπό την διοίκηση του σεβαστού μας Φίρστ Βίκτορ Τσουέρμπαχ Σένμπερκ. Πρόστ! Πρόστ!
10: Θέτω εαυτόν υπό τις διαταγές σας.
11: Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια, Γιάννης Πάριος.

0: Ήτανε ο Γιάννης Πουλόπουλος στην εκπομπή. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σαπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, στο Ντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.
1: Και μια μεγάλη επιτυχία από το Ζωμοκοβίτη. Τρελό καλοκαίρι.

0: Συνεχίζουμε την εποπή μας με ένα τραγούδι από τον Γιάννη Τζοανόπουλο που ερμηνεύει ο Φίλιππας Νικολάου, ο Άγγελος. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωθίνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εγώ αγαπώ μη, Αντώνης Πολίτης.

βγαίνεις. Να σ' αγαπήσω κι αυτή να τη σβήσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Όσο ανασένω

ποτέ. Δεν θα αφήσω τα δυο σου χέρια ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, που με πάνε μέχρι τα αστέρια.

0: Ήταν ο Γιάννης Πάκη.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζοντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Με ένα τραγούδι από την Μπέση Αργυράκη. Αγάπη

0: σκέψου το.
1: Τη την εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε με τον Πάνο Τζανετή. Δεν έχει δρόμο να διαβώ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 5 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Ατσιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Δημήτριο Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ από το χαμό σε με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, 5 PM, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-7727. Don Mills, The Greek Lady, Live Greek Music, at 5 PM, Tasting of Greece. Call right now, 727-724-7725. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive, is to say.

σαν φίπερακι το ανιτάκι. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, το Γεύση Restaurant κάθε Τετάρτη έχει ελληνική βραδιά και πάει πάρα πολύ καλά, πάρα πολλοί κόσμος έρχεται. Ελάτε κι εσείς αν είστε τουρίστας από το Σαρισότα, Μπρέντο, Σαν Πίτερσμπεργκ, Λάργο, Κρίγορε, από την Τάπα, ελάτε να γευστείτε Ελλάδα. Στο Γεύση Restaurant έχει ένα πολύ καλό μουσικό τραγουδιστή και παίζει ωραία έτσι τραγούδια χορευτικά, να χορέψετε κιόλας, και τραγούδια του φαγητού. Έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό και έχει πάρει και την καλύτερη κριτική για την καλύτερη ελληνική κουζίνα στο Tapos Prince, το Γεύση Restaurant. Λοιπόν, τι περιμένετε, ελάτε κι εσείς, είναι ανοιχτό καθημερινά μετά από τις 1 και είναι απέναντι από το St. Pete Junior College στο Tapos Friends, στο Closerman Road. US Highway 19 και Closerman Road, θα το δείτε. Μην χάσετε σήμερα την εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Σήμερα θα έχουμε τον ιστοριολόγο από την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, θα μας πει σχετικά για την Οδύσσια και πάλι. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει πραγματικά αναστατώσει την οικουμένη. Υπάρχουν κριτικές και τώρα έχουμε μπει σε ένα καινούριο μέρος σε αυτές τις υποθέσεις, που δεν είναι πλέον ο Οδυσσέας, είναι πλέον πώς θα μπορέσουν αυτοί οι Hollywood, του Hollywood από το Los Angeles της Καλιφόρνιας, να περάσουν μηνύματα ανοιχτά πλέον στα παιδιά, στη νεολαία, ότι πρέπει τα παιδιά σας να είναι, με τα συγχωρήσεις ας πούμε, ομοφυλάκια, τιούτι και τέτοια πράγματα. Περνάνε τέτοια μηνύματα και ότι δεν θα πρέπει να είναι άσπρα και ότι θα πρέπει να γίνει μια μιξαδούρα, όπως λέει και ο Ομπάμα, όπως λέει και ο Ομπάμα, για μια νέα φυλή. Και στην Ελλάδα, ήδη το έχουν πετύχει, έχει πληρώσει πάρα πολλά εκατομμύρια δολάρια ο Τζορτζ Σόρος. Νεολαία δεν υπάρχει, αλλά έρχονται νεολαία και αγόρια από την Αφρική, μαυράκια, για να μπορέσουν να φτιάξουν μια καινούρια, λέει, ένα καινούριο κόσμο με τον τρόπο που θέλει ο Τζορτζ Σόρος. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη, μην χάσετε με τον Άγγελο Αγγελάτσο. Προσοχή όταν οδηγάτε, μην τρομάξετε αν είτε κανένα αυτοκινητάκι άσπρο το οποίο δεν έχει οδηγό. Θα ξέρετε ότι αυτό πάει μόνο του. Μόνο του. Το είδα εγώ προχθές και τρόμαξα και λέω, αμάν, αυτός δεν έχει οδηγό και πώς οδηγάει. Και όμως οδηγάει καλά και είναι και ταξί. Υπολογίζουν περίπου στα 10 εκατομμύρια ταξιτζίδες σε όλο τον πλανήτη, σε 3 χρόνια δεν θα έχουν δουλειά. Εκεί θα τα κάψουν όλα στην Ελλάδα. Εκεί ας σκεφτείτε στην Ελλάδα τώρα και στα χωριά θα έχουν αυτά τα αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι και χωρίς ρόδες. Χωρίς ρόδες. Θα κάνουν κάτω στον αέρα, ξέρω κι εγώ. Ρε τι γίνεται στην κοινωνία, τρελά πράγματα. Ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι ναυαγισμένο, ένα σπουργίδι κυνηγημένο. Στην Τουρκία, Κωνσταντινούπολη, λένε ότι μπορείτε να βάλετε δόντια βίδες με 400 δολάρια. Επίσης
Η κλινική εκεί σας πληρώνει και τα αεροπορικά εισιτήρια δωρεάν από την Αμερική στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Μια φορά εσείς κάνετε τράστο αυτούς ή θα βρεθείτε σε καμιά φυλακή. Ξέρω και εγώ ρε παιδιά, εκεί ότι οι Έλληνες πηγαίνουν και οι Αμερικανοί τουρίστες τους κλείνουν στη φυλακή, γιατί λέει πάνε στην Αγία Σοφία. Μην πας στην Αγία Σοφία και κάνεις το σταυρό σου, θα σε πάνε φυλακή. Ακούτε τη φωνή των Ανήνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Βηθηκότση και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Υπομονή.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββενου κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε ότι το Greek Taverna έχει ωραία μεγάλα σουβλάκια, έχει τα πάντα που θέλετε από ελληνική κουζίνα, ψητά, μαγειρευτά. Έχει επίσης καλή ατμόσφαιρα. Μπορείτε να φάτε και μέσα και έξω και να πάρετε το φαγητό σας έξω, δηλαδή στο σπίτι σας. Επισκεφτείτε το Greek Taverna που βρίσκεται στο Tapo Springs. Καλή σας μέρα αγαπητοί φίλοι, η ώρα είναι 9:53 λεπτά, κύριος Αγγελάτσος, πρωί πρωί κοντά σας. Δεν προβλέπονται βροχές σήμερα, θα δούμε αργότερα το απόγευμα τι θα γίνει.

μυαλού το χάρτη, σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη, γαλάρωσε κατάρτη, θα σε θυμηθώ.

0: Condoliere Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Και ένα ακόμη τραγούδι από τον Γιάννη Πουλόπουλο. 12 Ματωρίου.

0: This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport Richey.
2: Ο Τερζάν,

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Οι σπούδας τι πίσω πατήσαν, στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, νάκι ενδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας καθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμυρους καιρούς. Εκείνο το πρωί λες και δεν ήθελε να ξημερώσει, κι η μέρα φοβότανε. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους,

0: Παλέψαμε, δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι, κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεμίσαμε το γέρο του Μουριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργεί στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες προδότες?
1: Πατρίδα, πόσο σ' αγαπώ. Πατρίδα, πόσο σ' αγαπώ.
2: Ήταν η Ανώτης Φακιανάκης, Πατρίδα μου.
3: Just by thinking about it. Meet Base 4.
2: Είμαστε με το τραγούδι «Μια Ελλάδα Φως» από την Κωνσταντίνα.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, ίσο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, ίσο Cleaver. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτι σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, στο Δανείδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Αντώνης Καλογιάννης. Και που λες ευτυχία.

0: Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά δεν ζητήσαν.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα, 10:26.
2: Για να ακούσουμε αυτό εδώ πέρα. Το σπίτι είναι δικό σας, είμαι Νίκη.
3: Δικό μας είναι.
2: Ωραία, άρα εσείς θα πάρετε και την απόφαση. Θέλετε να το ανταλλάξουμε, να σας δώσουμε κάτι άλλο, να σας δώσουμε μεζονέτα, να σας δώσουμε δύο γκαρσονιέρες. Έχετε κανένα γιο που δουλεύει γκαρσόν?
3: Άρα, κύριε μου, κλείσε το τηλέφωνο και πάψε.
2: Σε ποιον είναι γραμμένο το σπίτι?
3: Χριστιανέ μου, άρχισε μην καταλαβαίνεις. Κάτι να δει ο σύζυγος εδώ. Έλα, πάγια μου. Εδώ χάζησαν ο κόσμος.
2: Δεν σας ακούω, το λέει κυβέρνηση, γι' αυτό λέω. Έρχεται ο σύζυγος. Μια στιγμή να μιλήσω με τον σύζυγο. Καλημέρα σας.
4: Έλα.
2: Από την Πολεοδομία τηλεφωνώ.
4: Ναι.
2: Πώς είστε, καλά?
4: Όχι, είμαι Στέλνης.
2: Πώς σας λένε εσάς?
4: Τι θέλεις?
2: Πώς σας λένε εσάς?
4: Τι θέλεις?
2: Είμαστε από την Πολεοδομία.
4: Κάθεν, έχω βέβαια και θα φέρεις να με βρεις.
2: Ναι, μας ακούτε?
4: Ναι, σ' ακούω.
2: Ωραία, τηλεόραση βλέπετε αυτή τη στιγμή?
4: Όχι.
2: Γιατί?
4: Τι θέλεις?
2: Γιατί δεν έδωσε το καινούριο αμάξι που κυκλοφορεί και το προτείνει ο Νέζος να το πάρουμε όλοι. Τον κύριο Νέζο τον ξέρετε? Τον κύριο Νέζο τον ξέρετε? Τον κύριο Νέζο. Ο Νέζος, ο Χρήστος που ταξιδεύει. Έχει καινούριο αμάξι για να ταξιδέψει. Πήραμε να σας ενημερώσουμε.
4: Τι θέλεις?
2: Α, πώς θα το πω. Είπαμε, τηλεφωνούμε από την Πολεοδομία. Θα γίνει απαλωτρίωση του σπιτιού, κυβερνητική απόφαση. Και πρέπει να πάρουμε το σπίτι, γιατί από εκεί θα γίνει κεντρικός δρόμος και θα περνάνε αυτοκίνητα.
4: Είναι που κόβεις την ρουβουδά τη σπίτα δεν πάρεις.
2: Πώς?
4: Κόβεις την ρουβουδά τη σπίτα δεν πάρεις.
5: Εδώ
2: σας λέμε τώρα. Πάτε.
4: Πάτε να συνεχίσουμε.
2: Όχι, τα πάτε. Λοιπόν.
6: Ναι.
2: Καλημέρα σας.
6: Ναι.
2: Η κυρία Βαρσάμο.
6: Καλά είμαι.
2: Και εγώ. Σας τηλεφωνώ, κυρία Βαρσάμο, από την Πολεοδομία.
6: Ναι.
2: Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πρέπει να απαλωτριώσουμε το σπίτι σας, γιατί θα περάσει ο δρόμος από εκεί, ο κεντρικός.
6: Τι λέω τώρα, τι κάνουμε δρόμο κύριο.
2: Μ' ακούτε?
6: Yeah.
2: Πρέπει να απαλατριώσουμε το σπίτι σας, γιατί θα περάσει ο δρόμος από εκεί και θα θέλαμε να δούμε πόσο μεγάλο είναι το σπίτι, αν το απαλατριώσουμε όλο, μήπως πάρουμε ένα μέρος, δεν ξέρω, είναι διαμπερές, δηλαδή έχει πόρτα μπροστά πίσω να περνάνε τα αυτοκίνητα από μέσα και να φεύγουνε, οπότε δεν χρειαστεί να τον κρεμίσουμε, δεν ξέρω.
6: Τι λες, Χριστιανέ μου, είσαι καλά ή απαντήσεις τίποτα?
2: Μια χαρά είμαι εγώ, κυρία Βαρσάμο, σας πήρα, σας μην πάθετε εσείς τίποτα. Ακούτε?
6: Yeah.
2: Να σας προειδοποιήσω ότι πάρθηκε απόφαση από την κυβέρνηση να γίνει κεντρικός δρόμος στο χωριό και θα απολωτριώσουμε κάποια σπίτι. Εσείς είστε η κυρία Βαρσάμο.
6: Yeah.
2: Έχετε κάποιο πουλί βαρσαμωμένο σπίτι, δηλαδή που αν το έχετε πάρει εσείς και να το εκτρέφετε, να το μεγαλώνετε, να το ταΐζετε?
6: Όχι, παιδάκι μου, τι σπίτι, δεν λέμε δρόμος εδώ. Ο δρόμος είναι απάνω, πέντε.
2: Οι γείτονες έχουν ενημερωθεί και μας είπαν οι περισσότεροι ότι συμφωνούν να πάρουμε το σπίτι για να γίνει ο δρόμος. Είναι καλό για το χωριό, γιατί πρέπει να έρθει τουρισμός εδώ πέρα, να μπορεί να κυκλοφορήσει, δεν μπορεί να μείνει.
6: Να πάρουν το σκουάντ με σπίτι, να μπουνε παραπάνω ή το σκουάντ που είναι κάτι εδώ.
2: Δεν θα σας αφήσουμε έτσι, θα σας δώσουμε κάποιο άλλο σπίτι, δεν θα σας αφήσουμε στο δρόμο.
6: Πρέπει να είναι μπτυλία τώρα, χάρησεις.
2: Είναι απόφαση, δεν είναι δικιά μου απόφαση. Είναι απόφαση της κυβέρνησης.
6: Τι λέει, τι κάνει στο χώμα στο σπίτι? Είσαι καλά, δεν είναι μία απαντήση τίποτα.
2: Καλά είμαι, κυρία Βαρσάμου, μην ανησυχείτε για μένα. Εσείς θέλω να είστε καλά. Το σπίτι είναι δικό σας, είμαι Νίκη.
6: Δικό μας είναι.
2: Ωραία, άρα εσείς θα πάρετε και την απόφαση. Θέλετε να το ανταλλάξουμε, να σας δώσουμε κάτι άλλο, να σας δώσουμε μεζονέτα, να σας δώσουμε δύο γκαρσονιέρες. Έχετε κανένα γιο που δουλεύει γκαρσόν?
6: Άντε, κύριε μου, κλείσε το τηλέφωνο και πάψε.
2: Σε ποιον είναι γραμμένο το σπίτι?
6: Χριστιανέ μου, άρχισε μην καταλαβαίνεις. Κάτι να δει ο σύζυγος εδώ.
1: Την τρέλανε τη γυναίκα ο πολιτής να της πάρει το σπίτι στην Ελλάδα στο χωριό για να ανοίξει ο δρόμος, λέει, για τον τουρισμό. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι από τον Απέργη, νόμπρο ένα τραγούδι στην Ελλάδα, το Γλέντι. Καλοκαιριάτικα με τόσα πανηγύρια στα νησιά μας, κυρίες και κύριοι, να περνάτε καλά.

Chandelier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Chandelier Pizzeria στο Clearwater Beach.

Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Αγγελών. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτου 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo 727-481-0812. Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλοιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027.

μας ο The 45 Anniversary Cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά Ρόταν, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο NCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά. Ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι.

ξεχνάτε. 30 Ιανουαρίου 2027 στη Σούπερ Μεγάλη Κρουαζέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτσο. Εάν δεν έχετε κλείσει την καμπίνα σας, πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-0812, κυρίες και κύριοι, διότι συνεχώς έχουμε και τα λεωφορεία θα φύγουν από τα προσφούς και countryside, θα φύγει το καράβι από το Μαϊάμι, θα είναι ένα σούπερ κουραζερόπλιο μεγάλο και φανταστικό, ολοκέντρινο κουραζερόπλιο, θα το δείτε και θα έχουμε όπως κάθε χρόνο, περνάμε καλά στις κουραζέρα μας μαζί. Σας περιμένω όλους. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα σε 727-481-0812. Έχω μπαλκόνια τώρα για 1118 δολάρια το άτομο. Πουλάστε, ακούσα όλα τα τάξη σας. 1388 δολάρια. Τηλεφωνήστε μου τώρα. 727-481-0812. Ήρωνε 10.40 λεπτά πρωί-πρωί μαζί μου με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ειδήσεις από Αθήνα στις 11 η ώρα.

10 και 46 λεπτά η ώρα, ακούτε φωνή των Ελλήνων. Εάν είστε τώρα και τουρίστες και ήρθατε στη Φλόριδα, σας καλωσορίζουμε κατά πρώτον και κύριον. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά και πάντα θα περνάμε καλά και περνάμε καλά εδώ στην Φλόριδα. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, εάν μένετε όπου μένετε εδώ και, είστε, και θέλετε να φάτε ένα καλό φαγητό, ελάτε στο Κατερίνας Ταβέρνα. Έχει τα πάντα, από σουβλάκια μεγάλα, έχει γύρο, έχει ελληνικές σαλάτες, ελληνικά μαγειρευτά, γλυκίσματα, τα πάντα. Είναι ωραίο το εστιατόριο, κόζι, είναι το Κατερίνας Ταβέρνα επάνω στο Πινέρα. Πάμε για περισσότερα στη διαφήμιση της Κατερίνας. Κατερίνας Ταβέρνα και γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Κατερίνας Ταβέρνας and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Για τις διαφημίσεις σας, τηλεφωνήστε μου 727-481-0812. Εάν θέλετε να μάθει ο ελληνισμός της Αμερικής και του Καναδά για την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι η φωνή των Ελλήνων. Τηλεφώνησε τώρα 727-481-0812. Ακουόμεθα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

ακούτε τραγούδια από το χαμό Σέιαν. Εύθυμα, ωραία λαϊκά χορευτικά τραγουδάκια. Μόνο στο χαμό AM που άμα θέλετε DJ, τηλεφωνήστε μου στο 727-481-0812. Έχουμε την καλύτερη μουσική. Από νησιώτικα, δημοτικά, λαϊκά, ζεμπέκικα, τα πάντα. Και καλές τιμές.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Orlando, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

0: WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής ξιδιού στα Εξαμήλια. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης που πυροδότησαν εκρηκτικό μείγμα από αναθυμιάσεις δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την φωτιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Δύο τα ενεργά μέτωπα αλλάζουν διαρκώς φορά οι άνεμοι. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 εκενώνονται 4 οικισμοί απευθεία σύνδεση. Σκληρή αναμέτρηση με τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Για μάχη του Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ μιλούν οι Γάλλοι πυροσβέστες, μέχρι τα αντικήθυρα έφτασε ο καπνός. Τα 20 μέτρα ύψος φτάνουν οι φλόγες στην Ισπανία. Αποθεωτική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τους θριαμβευτές του παγκόσμιου κυπέλου στο Πόλο. Προχωράμε για την κατάκτηση των νέων κορυφών, δήλωσαν οι παίκτες. Το απόγευμα, σε λίγη ώρα, θα γίνουν δεκτοί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Περισσότεροι από 6 τόνοι ακατάλληλου κρέατος κατασχέθηκαν σε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Είχε προμηθεύσει τουλάχιστον 20 επιχειρήσεις στην Αττική. Νέα τροπή στο θάνατο της διασώστριας στη Σύρο. Εκ νέου αυτοψία διέταξε η ανακρίτρια στο μικροσκόπιο το αποκαλυπτικό βίντεο με την είσοδο και την έξοδο του θύματος από το σπίτι του ζευγαριού.

0: Και να αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή της Πάρου και οι απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, ενώ στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους 4 οικισμών ώστε να απομακρυνθούν προς την Αλική για προληπτικούς λόγους. Συνδεόμαστε αμέσως με την Σοφία Ορφανού, τη βλέπουμε στην Πάρο. Σοφία, ποια είναι η εικόνα αυτήν την ώρα? Καταλαβαίνουμε ότι οι άνεμοι δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών.
1: Και η πυρκαγιά Δωματία παραμένει σε εξέλιξη. Εμείς βρισκόμαστε στο δρόμο προς το Καμάρι και θα σας δείξουμε και τη σχετική εικόνα, καθώς συνεχίζονται οι ρήψεις στο σημείο από Καναντέρ και άλλες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μιλάμε για δύο διαφορετικά μέτωπα, καθώς η πυρκαγιά μπορεί να ξέσπασε τη 1:30 το πρωί σε απορρίμματα. Ωστόσο, υπήρχε χαμηλή βλάστηση και έτσι η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις. Στο πέρασμά της, μάλιστα, κατέκαψε και κάποια, όπως μαθαίνουμε, ακαθάριστα χωράφια. Οπότε πυροδοτήθηκε η φωτιά και από βουνό ουσιαστικά ακολούθησε την κορυφογραμμή και έχει επεκταθεί σε δύο διαφορετικά σημεία. Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες και μία αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα. Και για την αεροπυρόσβεστη επίσης διαθέτουν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό από ψηλά. Επίσης, κυρούν για την κατάσβεση και δυνάμεις, εθελοντικές δυνάμεις του Δήμου Πάρου, με τη διδροφή και μηχάνημα έργου. Και εμείς προσπαθούμε να φτάσουμε στο σημείο
2: για να σας δείξουμε τη χαρακτηριστική εικόνα, καθώς στο σημείο έχουν διασκορπιστεί και οι
0: να δώσουν, βλέπουμε εμείς ζωντανά την εικόνα που μας δίνεις. Κυρίες και κύριοι, είναι στο δεξί μέρος της οθόνης μας όπως κοιτάμε. Αριστερά επίσης πλάνα βίντεο που έχει εξασφαλίσει το Earth News από την περιοχή που καίει η φωτιά. Βλέπουμε και τον καπνό να υψώνεται. Σοφία, μάλιστα, νωρίτερα, για να πληρωτήσει εκπρόσωπος πυροσβεστικής, χαρακτήρισε τη φωτιά ως μια δύσκολη φωτιά.
2: Και οι δυνάμεις, παρότι υπάρχουν ελάχιστες στο νησί, προσπάθησαν άμεσα να φτάσουν στο σημείο για να περιορίσουν την έκτασή της. Ωστόσο, ήταν τόσο δύσκολο το σημείο που επιχειρούν για την κατάσβεση τα ενέργεια μέσα περισσότερο για να μπορέσουν να αποτρέψουν το καταστροφικό της έργο. Όπως είπες νωρίτερα, υπήρξαν και δύο διαφορετικά μηνύματα 112, το πρώτο στις 3:28 για να είναι τους κατοίκους στο Καμάρι. Ουσιαστικά τους ειδοποίησαν να μετακινηθούν, να απομακρυνθούν προς την Αλική και στις 2:42 είχε προδιηγηθεί ένα πρώτο μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν σε ευρύτερες περιοχές των οικισμών. Βλέπετε εδώ υπάρχει και ένα ελικόπτερο τύπου Bay, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει εφοδιαστεί με νερό από την θάλασσα και πάει σε πραγματοποιεί χαμηλές ρήψεις ώστε να μπορέσει να περιορίσει φωτιά. Ένα ακόμη ελικόπτερο αυτή τη στιγμή είναι ένα αέριο μέσο, το οποίο το βλέπουμε πίσω από τους πυκνούς καπνούς. Και εκείνη μια πολύ μεγάλη μάχη προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και είναι ευτύχιστο, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά πηγές μας της πυροσβεστικής, να μπορέσουν να αποκόψουν την δύναμη της, την πορεία της φωτιάς πριν πέσει ο ήλιος, καθώς ανησυχούν ότι θα ενισχυθούν περισσότερο οι άνεμοι. Υπάρχει και το μικροκλίμα της φωτιάς το οποίο έχει δημιουργηθεί και δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών, καθώς υπάρχει χαμηλή βλάστηση, ωστόσο υπάρχουν και κάποιες ελιές οι οποίες φουτώνουν, δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών για την κατάσβεση. Επίσης υπάρχουν κάποιες κατοικίες, ωστόσο η φωτιά από ό,τι μαθαίνουμε δεν έχει μπει στο εσωτερικό των σπιτιών. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα προσπαθούν οι πυροσβέστες, κάθε φορά που οι φλόγες, γιατί οι άνεμοι αλλάζουν συνεχώς, προσπαθούν να αποτρέψουν την πορεία της φωτιάς να φτάσει πολύ κοντά στους οικισμούς.
0: Και στο σημείο που βρίσκεσαι, Σοφία, βλέπουμε πίσω σου τον καπνό, όπως και κάποια κτίσματα που βρίσκονται κοντά σου, διάσπαρτες οι κατοικίες, ενισχύονται δυνάμεις και από την Σύρο και την Άξο, ακόμη και από τον Πειραιά, και έμφαση προφανώς στα εναέρια μέσα όσο ακόμα υπάρχει το φως της ημέρας. Σοφία Ορφανού, σε κάθε περίπτωση για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου για να παρακολουθήσουμε τα νεότερα για αυτή τη φωτιά στην Πάρο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη σύνδεση. Κυρίες και κύριοι, έρχονται όμως θυελώδεις άνεμοι τις επόμενες ημέρες. Στο στούντιο μαζί μας βρίσκεται η Νικολέτα Γιακοπούλου, μετεωρολόγος μας. Καλησπέρα, Νικολέτα.
3: Καλησπέρα.
0: Ήδη μας έχει προβληματίσει φυσικά και τις πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή η φωτιά στην Πάρο και μάλιστα αναμένουμε Μποφόρ, στο Αιγαίο και επί τουλάχιστον 3 ημέρες.
3: Δεν περιμένουμε μόνο τους θυελλώδεις ανέμους για τη ζημιά Αδαμαντία και οι ισχυροί που είναι σήμερα έχουν φέρει δυσκολίες. Εδώ στο Earth News το επισημαίνουμε από τις μεσημβρινές ώρες. Στην Πάρο οι ανεμολογικές συνθήκες είναι δύσκολες, διότι εκεί έχουμε ρηπές στα 5 Μποφόρ, δύσκολο σχετικά ανάγλυφο, αλλά ώρα με την ώρα οι άνεμοι ενισχύονται. Mm-hmm. Και κυρίως όσο πάμε προς το βράδυ, νύχτα και την Τετάρτη, πια θα έχουμε γεμάτο εφτάρι στην περιοχή. Θα είναι πολύ πιο δύσκολες οι συνθήκες. Θα ζωηρέψει λοιπόν το Μελτέμι και βλέπεις ότι θα έχουμε πραγματικά αντικσότητες και στο θέμα των πυρκαγιών κάθε ημέρα και παραπάνω. Διότι κάθε ημέρα θα ανεβαίνουν τα μποφόρ. Και αν τρέξει ο χάρτης, θα δεις ότι από το ισχυρό Μελτέμι, ναι, θα πάμε στις συνθήκες θύελλες πια τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή για ένα τριήμερο, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, να και στον χάρτη τα 8 μποφόρ. Σε ένα ουσιαστικά σημείο από τη Λίμνο, Εύβοια μέχρι και τα Κύθυρα, εκεί θα έχουμε τις πιο υψηλές εντάσεις. Και στο κεντρικό Αιγαίο, όπως είπα, μέχρι το Σάββατο, αντίξωση στις συνθήκες και για τις φωτιές και για τα μικρά σκάφη.
0: Και ήδη έχουν εκδοθεί χάρτες πρόβλεψης κινδύνου για τις πυρκαγιές. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, Νικολέτα.
3: Και να πούμε λοιπόν για αυτόν τον χάρτη τον αυριανό, ότι και αναβαθμίζονται οι Κυκλάδες, πηγαίνουν πια σε κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Εδώ είναι η κίτρινη περιοχή που θα έχουμε αυξημένη επικινδυνότητα. Ξαναμπαίνει το πορτοκαλί στον χάρτη σε πολλές περιοχές, κυρίως εδώ που θα έχουμε τους βοριάδες, σε Μυτιλίνη, Χίο, Σάμο, Ικαρία, αλλά και στην Κρήτη. Και βέβαια σε ένα μεγάλο κομμάτι γύρω-γύρω από το Αιγαίο βλέπεις το κίτρινο και στην Αττική. Αύριο δύσκολη μέρα, ανεβαίνουν τα μποφόρ και εδώ θα έχουμε 6 με 7 μποφόρ. Μέρα με τη μέρα θα είναι πιο δύσκολες οι συνθήκες και εμείς θα είμαστε εδώ να δείχνουμε όλα
0: Νικολέτα, τα στοιχεία. Νικολέτα, τελευταία ερώτηση για την Πάρο, τις επόμενες ώρες άμεσα θα συνεχίσουν τα μποφόρ, συνεχίζουν οι άνεμοι.
3: Θα αυξηθεί η ένταση, νομίζω κατά ένα μποφόρ οπωσδήποτε τις επόμενες ώρες και λίγο χειρότερα θα είναι και αύριο. Οπότε κάποιες ώρες ακόμη, όπως είπες και εσύ, που υπάρχει το φως, μήπως δούμε καλύτερες συνθήκες.
0: Ναι, είναι σκληρή η μάχη των δυνάμεων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την πρόβλεψη. Αλλάζουμε θέμα, από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης φαίνεται ότι προκλήθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, στην οποία έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης. Ήδη ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο ιδιοκτήτης επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας. Σε βίντεο ντοκουμέντο του Earth News καταγράφεται η στιγμή της φωνικής έκρηξης. Στο βίντεο ντοκουμέντο του Earth News από εσωτερική κάμερα διπλανής επιχείρησης ακούγεται ο εκοφαντικός θόρυβος της ισχυρής έκρηξης στη μονάδα παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Το κτίριο δονείται. Από το οστικό κύμα αντικείμενα και θράψματα εκτοξεύονται στον αέρα. Η ισχυρότατη έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας. Ένα μανιτάρι φωτιάς ξεπηδάει από το εργοστάσιο. Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το Earth News, πυκνός καπνός πνίγει τις εγκαταστάσεις. Ένας 67χρονος εργάτης, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, χάνει τη ζωή του. Ελαφρά τραυματίστηκε ένας 37χρονος συναδελφός του.
4: Από ό,τι φαίνεται, δημιουργήθηκε εκρηκτικό μήκο, προφανώς από κάποια αλκοόλη. Από την διαδικασία της οξείδωσης.
0: Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος τριών ατόμων, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα.
5: Σχεδόν 24 ώρες μετά τη φωνική έκρηξη, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων πέρασαν την πόρτα του εισαγγελέα Κορίνθου προκειμένου να απολογηθούν για ό,τι συνέβη.
0: Σύμφωνα με μαρτυρίες, το οστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό που ακούστηκε ακόμη και στην Κόρινθο και το Λουτράκι.
6: Ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν έγινε τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα σεισμός και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατίου.
0: Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και η φωτιά δεν επεκτάθηκε. Η προανάκριση για τη διακρύβωση των ακριβών αιτιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού. Και έχουμε συνδεθεί με τα δικαστήρια της Κορίνθου. Βλέπουμε την Πέγκη Προύσαλη. Ήταν μια μαραθώνια διαδικασία των απολογιών για τους τρεις συλληφθέντες. Έχουν ζητήσει προθεσμία και να δούμε, Πέγκη, τι υποστήριξαν και πού επικεντρώνονται και οι έρευνες.
5: Λοιπόν, Αδαμαντία, βγήκαν πριν από λίγα λεπτά από το γραφείο, από το δικαστήριο εδώ, από το γραφείο της εισαγγελίας. Ζήτησαν προθεσμία, όπως πολύ σωστά ανέφερες, και την έλαβαν για την ερχόμενη Παρασκευή, για μεθαύριο Παρασκευή. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η ποινική διαδικασία. Να πω ότι ουσιαστικά Η υπερασπιστική τους γραμμή, όπως έχουμε πληροφορηθεί, θα είναι ότι είχαν τηρηθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας, αλλά και ότι η επιχείρηση λειτουργούσε καθόλου νόμιμα. Επίσης, ότι οι εργασίες γίνονταν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες μελέτες και με τις οδηγίες και με τα απαραίτητα πρωτόκολλα, ενώ τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών. Αρκεί να σου πω ότι οι έρευνες στο εργοστάσιο, στα εξαμήλια Κορινθία, στο εργοστάσιο Οξοπίας, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Εκεί βρίσκεται το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εξετάζεται ο χώρος, τα μηχανήματα αλλά και οι σωληνώσεις, ενώ συλλέγονται στοιχεία, καταθέσεις και τεχνικά ευρήματα. Επίσης, αυτό που είναι κομβικό είναι αν η έκρηξη συνδέεται με τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, όπως ανέφερες και εσύ, που γίνονταν πριν από το δυστύχημα, λίγο πριν από το δυστύχημα, ή αν υπήρξε κάποια διαρροή έφλεκτου υλικού. Την Παρασκευή, λοιπόν, θα είναι και πάλι εδώ στα δικαστήρια Κορίνθου, προκειμένου να απολογηθούν, και από εκεί και πέρα θα δούμε τι απόφαση θα λάβουν εισαγγελέας και ανακριτής Αδαμαντία.
0: Αυτά είναι τα επίμαχα, τα κρίσιμα. Το λόγο τον έχει η δικαιοσύνη σε κάθε περίπτωση και αναμένουμε και νεότερα, καθώς, όπως μας λες, οι έρευνες συνεχίζονται και στο χώρο του εργοστασίου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πέγκη Προύσαλη. Συνεχίζεται ο πύρνος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις πριν από το νέο κύμα καύσωνα, την ώρα που τεράστιες εκτάσεις γης έγιναν στάχτη και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εκτοπίστηκαν. Η πυρκαγιά στην Άβυλα δυτικά της Μαδρίτης είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία, ενώ στη Γαλλία η φωτιά συγκρίνεται με την αρχαία Πομπεία. Οι πυροσβέστες δίνουν άνηση μάχη με φλογές που φτάνουν τα 20 μέτρα στην Καστελιόν.
7: Las películas de cuando ya crío del infierno que sabe una raja en el suelo que vemos el infierno en rojo. La zona que hay aparte de allá de las casas, el fuego unas llamas de 15-20 metros. Eso era una barbaridad.
0: Το πυρηνό μέτωπο παραμένει ανεξέλεγκτο. Οι πυροσβέστες κάνουν συνεχώς ρήψεις νερού.
8: This is a fire that is now 5 times the size of the city of Barcelona. And it is being called by the authorities a monster blaze.
0: Οι φλόγοι στην Άβυλα περνούν αυτοκινητόδρομους, σκένε τα πάντα στο πέρασμά τους. Αγρότης τρέχει να σωθεί από τις φωτιές μαζί με το κοπάδι του. Το μέτωπο της Δυτικής Σιέρας στην περιφέρεια της Μαδρίτης βρίσκεται πλέον σε μικρή απόσταση από τη φωτιά στην Άβυλα, τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας, σύμφωνα με την κυβέρνηση.
9: En este momento permanecen activos 8 grandes incendios forestales en España.
0: Οι πυρκαγιές έχουν αναγκάσει τουλάχιστον 63.152 ανθρώπους να εκενώσουν τα σπίτια τους. Τουλάχιστον 1.700.000 τα καμένα στρέμματα από την αρχή του έτους, έκταση 6 φορές μεγαλύτερη από ό,τι πέρσι. Η εικόνα στα πύρινα μέτωπα σε Μαδρίτη και Τολέδο μοιάζει βελτιωμένη.
9: Estamos cambiando las tornas y por tanto podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones.
0: Στην νοτιοδυτική Γαλλία η εικόνα από ψηλά μοιάζει απόκοσμη. Δάση, περιουσίες, σπίτια σκεπάζονται από τον πυκνό καπνό στη Ζιρόντ, με τις αρχές να αναφέρουν πως η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί, αλλά παραμένει επικίνδυνη.
10: The fire is big. It's like David against Goliath.
0: Η ατμοσφαιρική ρήπανση στον Μπορντό έχει εκτοξευθεί 6 φορές πάνω από τα ασφαλή επίπεδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Κάτοικος περιέγραψε την κατάσταση σαν την Πομπεία. Τουλάχιστον 240 σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες.
11: Et donc là, il y a énormément d'heures de travail, énormément d'années de travail. Là, j'ai tout perdu quoi. Moi, je suis resté jusqu'au bout pour essayer de l'éteindre. J'ai pas réussi à l'éteindre. Ça me fait trop mal, je pourrais pas rester ici.
0: Για μια άνευ προηγουμένου πυρκαγιά έκανε λόγο ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε κέντρο επιχειρήσεων στο Μπορντό.
12: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale.
0: 1.150.000 στρέμματα έχουν καεί φέτος στη χώρα, έκταση που αντιστοιχεί σε 11 φορές το μέγεθος του Παρισιού. Τις τελευταίες εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα θα μας πει τώρα ο Χρυσόστομος Λουκάς. Υπάρχει κάποια χτίδα αισιοδοξίας, Χρυσόστομε?
13: σταθερό το μέτωπο στη Γαλλία, στην νοτιοδυτική Γαλλία, αλλά όχι ακόμα ελεγχόμενο, Δαμαντία. Αυτό λένε οι αρχές. Ήρεμη νύχτα κατέγραψαν χθες οι πυροσβέστες, αλλά σήμερα υπάρχουν πυρκαγιές σε όλη τη χώρα και αναζωπυρώσεις στην Νότ Κοχ και στο Βάρ. Είχαμε και απομάκρυνση 4.000 ανθρώπων από τουριστικές περιοχές κοντά στις ακτές του Ατλαντικού. Μιλάμε για κάμπινγκ και τουριστικά καταλήμματα. Υπάρχει ανησυχία για τον καύσωνα. Αναμένονται σαραντάρια σε πολλές περιοχές. Οι συνθήκες δηλαδή παραμένουν δύσκολες για το έργο της πυρόσβεσης και αναμένεται να παραμείνουν δύσκολες. Αν μπορούμε να δούμε τα στοιχεία της δορυφορικής υπηρεσίας Κοπέρνικου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις βλέπουμε τώρα, καταγράφονται με το κίτρινο χρώμα οι καμένες εκτάσεις και με το κόκκινο τα ενεργά μέτωπα στην νοτιοδυτική Γαλλία. Μιλάμε για μια έκταση 420.000 στρεμάτων περίπου. Βλέπουμε πόσο πολλά είναι τα ενεργά μέτωπα με το κόκκινο. Έχουν επηρεαστεί κατοικημένες περιοχές. Αυτό καταγράφει η δορυφορική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες υποδομές. Συγκεκριμένα 565 χιλιόμετρα περίπου οδικού δικτύου και 18,5 χιλιόμετρα περίπου σιδηροδρομικού δικτύου. Είναι ενδεικτική η ζημιά δηλαδή εκτός από το περιβάλλον προφανώς, τα δάση και όχι μόνο και τις κατοικημένες περιοχές, αλλά και στις κρατικές υποδομές. Να πάμε και στην Ισπανία. Εκεί υπάρχει μια αισιοδοξία λίγο πριν την έλευση του καύσωνα και για την χώρα αυτή. Σε 13 επαρχίες οι κάτοικοι έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στις εστίες τους. 9.000 άνθρωποι στην Καστελιόν και ακόμα 6.000 στο Τολέδο. Θα δούμε αν θα συνεχιστεί αυτή η ελπιδοφόρα τάση, να μπορούν δηλαδή να έρονται τα μέτρα ασφαλείας όπου μπορούν. Τα μέτωπα σε Άβυλα και Μαδρίτη παραμένουν ενεργά, αντιμετωπίζονται σε ειδικά σημεία από τους πυροσβέστες. Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για να οριοθετηθούν οι φωτιές πριν ανέβει ο υδράργυρος. Να σου πω ότι σήμερα το απόγευμα, αυτή είναι η εκτίμηση, αυτό θέλουν να πετύχουν μάλλον οι πυροσβέστες, σήμερα το απόγευμα να καταφέρουν να ελέγξουν τη φωτιά.
0: Μέτρα ο χρόνος, αντίστροφα και λόγω των καιρικών συνθήκων, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Χρυσόστομε Λουκά. Το μέγεθος των πυρκαγιών ήταν τόσο που ο καπνός έφτασε μέχρι τα αντικήφυρα και όχι μόνο. Στο στούντιο μαζί μου βρίσκεται η Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Κατερίνα, έχεις συλλέξει κάποια στοιχεία. Θα δούμε την πορεία του καπνού βάσει και δορυφορικών δεδομένων αλλά και μοντέλων προσομοίωσης κυρίως από το αστεροσκοπείο Αθηνών.
14: Ακριβώς, και να πούμε πραγματικά ότι η μονάδα AtmoHub του αστεροσκοπείου Αθηνών ανέλησε πολυάριθμες δορυφορικές εικόνες με λεπτομερέστατα μετεωρολογικά στοιχεία και όπως είπες τα μοντέλα αυτά, δημιουργώντας αυτό το βίντεο της προσομοίωσης του καπνού με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Πρώτα να πούμε ότι μαζί με τον καπνό ταυτόχρονα στη χώρα μας ερχόταν και σκόνη από τη Σαχάρα. Ο καπνός δίνησε 3.000 χιλιόμετρα, μιλάμε για τρομερή απόσταση, φτάνοντας ως εδώ και μάλιστα εντοπίστηκε στα αντικήθυρα. Ωστόσο, για να διευκρινίσουμε προς τον κόσμο που μας παρακολουθεί, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, γιατί αυτό το πυρονέφος, το οποίο αναφερθήκαμε και χθες, πήγε τόσο ψηλά στην τροπόσφαιρα, περίπου στα 5 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα να μην γίνεται αισθητό κάτω και να μην υπάρχει.
0: Ατμοσφαιρική ρύπανση όμως, Κατερίνα.
14: Υπάρχει εκεί ψηλά, αλλά είναι εντυπωσιακό το πόσο πια ταξιδεύει ο καπνός. Αντίθετα με τον καπνό από τον Καναδά, ο οποίος έπληξε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά με έναν τρόπο που επηρέασε πραγματικά και την επιφάνεια, γιατί κινήθηκε σε πιο χαμηλά επίπεδα. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά, ξεκινώντας από τις 22
0: αυτός του μήνα. Πώς κινήθηκε αυτός ο καπνός, έτσι, και Γαλλία και Ισπανία.
14: Βλέπουμε στις 22 του μήνα, φεύγει η στήλη του καπνού από την Ισπανία, κατευθύνεται προς την Ευρώπη, εδώ το σταματάμε, γιατί ταυτόχρονα βλέπουμε ότι συναντιέται με τη σκόνη από τη Σαχάρα, δε στη διαδρομή φτάνει στην Ελλάδα. 21 και 22. Στις 23 του μήνα, πάμε να δούμε το επόμενο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι ξεκινάει μεγάλος όγκος πλέον καπνού από την Ισπανία και ενώνεται με τον καπνό της Ιταλίας. Εδώ πλέον γίνεται αντιληπτός από τα πολύ ευαίσθητα όργανα στα αντικήθυρα. Αντικήθυρα, Πελοπόννησος, Κρήτη, Κύπρος, 23 του μήνα έχουν από πάνω τους αυτό το νεύος καπνού.
0: Επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα νησιά της Ελλάδος και την Κύπρο. Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν στην απεικόνιση αυτήν
14: με το από το χρώμα. Ακόμα δεν έχει μπει στο παιχνίδι ο καπνός από τη Γαλλία, ο οποίος κινείται προς τον Ατλαντικό. Στις 25 του μήνα βρίσκεται πάνω από τη Βόρεια Αφρική. Θα το δούμε και μετά στις 26 του μήνα είναι εκεί που πλέον οι άνεμοι γυρίζουν και έρχεται και συνδέεται, μάλλον συναντιέται ο καπνός από τη Γαλλία, θα το δούμε αμέσως τώρα στο επόμενο ακριβώς, το βλέπεις, συναντιέται με τον καπνό από την Ισπανία μαζί με τη Σαχαρική σκόνη, όλο αυτό έρχεται προς τα εδώ. Έχει φτάσει, πρέπει να σου πω, μέχρι
0: 2 η ώρα το μεσημέρι, βλέπουμε ακόμη και χρονικά το σημείο στις 26 εβδόμου, πριν από 3 μέρες, 2 μέρες. ένωση του καπνού αυτού.
14: Τα στοιχεία είναι μέχρι τις 27 του μήνα. Πρέπει να πούμε ότι δείχνει να φτάνει μέχρι και την Κεντρική Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή αποκλιμακώνεται. Βλέπεις πόσο ακριβής είναι η προσομοίωση που γίνεται του καπνού. Να πούμε και πάλι, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Κινήθηκε σε πολύ ψηλά επίπεδα. Είναι εντυπωσιακό μόνο το γεγονός ότι ο καπνός πλέον ταξιδεύει.
0: Περνάει χώρες και υπήρους πλέον.
14: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Χριστοφελίδου. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Συγκεχημένη είναι ακόμη η εικόνα από τον ισχυρό σεισμό 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία. Πληροφορίες κάνουν λόγο για νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους κάτω από κτίρια που κατέρευσαν. Προκλήθηκαν εκρήξεις, ξέσπασαν πυρκαγιές, κόπηκε το ρεύμα, δρόμοι άνοιξαν στα δύο και γέφυρες καταστράφηκαν.
15: Ερασιτεχνικά βίντεο καταγράφουν τη στιγμή του σεισμού των 7,1 βαθμών της κλίμακα Ρίχτερ στην περιφέρεια Κουμαμότο στη Νότια Ιαπωνία. Αλλά και τον πανικό που επικρατεί. Στο εμπορικό κέντρο Ion Mall μάλιστα σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 20 εργαζόμενοι αγνοούνται.
16: あの緊急地震速報が鳴った時の周りの皆さんの様子というのはいかがでしたか。そうですね。皆さん、下にしゃがみ込む様子であったり、ちょっと逃げたいという気持ちがあられる方もいたようで。
15: Οι καταστροφές τόσο στο εμπορικό κέντρο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή είναι μεγάλες. Δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές, σπίτια και γέφυρες έχουν καταρρεύσει. Το αεροδρόμιο του Κουμαμότο ανέστειλε τη λειτουργία του και περισσότερα από 40.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 20 χιλιόμετρα νότια της πόλης Κουμαμότο και το εστιακό του βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα, αλλά δεν προκλήθηκε τσουνάμι παρά το συναγερμό, ούτε προβλήματα στα πυρηνικά εργοστάσια της περιοχής. Εξαιτίας του σεισμού εκτροχιάστηκε η υπερταχεία με αποτέλεσμα δεκάδες επιβάτες να τραυματιστούν. Περίπου 300.000 άνθρωποι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ήδη 3.600 στρατιώτες πέφτουν στις πληγήσεις περιοχές, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για ισχυρούς μετασεισμούς και κίνδυνο κατολιστήσεων.
0: Στα δικά μας και πάλι, σε θρίλερ εξαιρίζεται η υπόθεση της δολοφονίας της διασώστριας στη Σύρο. Το ζευγάρι στην απολογία του επιμένει στον ισχυρισμό του ότι βρισκόταν σε άμυνα απέναντι στη γυναίκα που μπήκε οπλισμένη στο σπίτι τους με σκοπό τη ληστεία. Όμως η ανακριτρία ζήτησε τη διενέργεια νέας αυτοψίας και αναπαράσταση, καθώς πολλά ερωτήματα παραμένουν ακόμη αναπάντητα.
17: Καρέ από το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισε το Earth News αποτυπώνουν τις κινήσεις του θύματος και του δράστη πριν το τραγικό περιστατικό. Στο πρώτο καρέ, η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ φαίνεται να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια σπιτιού, ντυμένη στα μαύρα, με κουκούλα full face και χειρουργικά γάντια. Χτυπά την πόρτα, περιμένοντας να τις ανοίξουν. Σε άλλο καρέ, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, καταγράφεται να βγαίνει από το σπίτι και να απομακρύνεται, ενώ έχει μαζί της το σακίδιο που είχε αφήσει δίπλα στην είσοδο. Στο τελευταίο καρέ, αμέσως μετά τη διασώστρια, εμφανίζεται ο 40χρονος κατηγορούμενος να βγαίνει από το σπίτι και να την καταδιώκει. Σύμφωνα με τη δικογραφία, κρατά αντικείμενο που προσωμιάζει με μαχαίρι.
18: Αφού ο 40χρονος κατηγορούμενος αντιλήθηκε ότι η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ επιτίθεται με μαχαίρι στη σύζυγό του, τότε πήγε εκείνο στην κουζίνα. Πήρε και εκείνος ένα μαχαίρι, προκειμένου να μηνθεί όπως υποστηρίζει. Τη χτύπησε και τελικά η 42χρονη υπέκυψε λίγα μέτρα πιο μακριά, στο σημείο ακριβώς από πίσω μου.
19: Ακριβώς επειδή είναι ένα σεις, μια ίση περιοχή. Οπότε κάτι. Ξαφνικά να μπαίνει άλλος, να βλέπεις μάλλον το σπίτι σου, να σου καταλαβαίνεις. Γιατί άλλος έχεις βάλει στο δικό σου χώρο. Οπότε είναι σαν να σε έχουν βιάσει.
17: Ο 40χρονος κατηγορείται για θανατηφόρο σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του για συνέργεια στην υπόθεση. Το μεγάλο ερώτημα στις έρευνες είναι αν η 42χρονη δέχτηκε το θανατηφόρο χτύπημα από μαχαίρι μέσα ή έξω από το σπίτι. Αν ήταν εκτός σπιτιού, τότε αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία.
19: Πολλοί μπορεί να είναι παράγοντες. Το θέμα όμως είναι αυτό. Είχε ακούσει κάτι από τις λεφτά. Να είναι κάποιο άτομο το οποίο είχε κάνει πρώτη απόπειρα και ενημέρωση για τη δεύτερη φορά, να ήταν συμπτωματικό. Στην άμμο σου δεν ήξερε γιατί δεν ήταν στο Γιάννη.
17: Το ζευγάρι οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της νέας αυτοψίας. Την ίδια ώρα στην Ερμούπολη γινόταν η κηδεία της 42χρονης διασώστριας.
18: Η αναπαράσταση παρουσία ανακρίτριας εισαγγελέα αλλά και των δύο κατηγορουμένων επικεντρώθηκε στα 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα που δεν κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας από τη στιγμή της εισόδου του θύματος στο σπίτι μέχρι και την καταδίωξη του εκτός σπιτιού από τον κατηγορούμενο.
16: Γνωρίζουμε και τον θήτη και το θύμα. Και είμαστε πραγματικά συγκλονισμένοι, δεν θέλω να πω καμία κουβέντα.
17: Φως τα αίτια που οδήγησαν τη 42χρονη στο σπίτι του ζευγαριού και στις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάσιμου τραυματισμού της αναμένεται από την εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών των εμπλεκομένων. Οι αρχές αναζητούν τυχόν επικοινωνίες ή άλλα ψηφιακά στοιχεία πριν και μετά το περιστατικό, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η διάρρηξη που φέρεται να είχε συμβεί στο σπίτι του ζευγαριού λίγες μέρες πριν τη δολοφονία.
0: Στο δικαστικό Μέγαρο της Ήρου μας περιμένει η Κατερίνα Παπαγιάννη. Κατερίνα, απολογείται αυτή την ώρα ο 40χρονος βασικός κατηγορούμενος και τι ισχυρίζεται, ποια υπερασπιστική γραμμή?
18: Η απολογητική διαδικασία Δαμαντία συνεχίζεται και μάλιστα είναι πολύ ωραία. Έχει ολοκληρωθεί η απολογία της συζύγου του κατηγορουμένου και τώρα αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε σωστά, ο βασικός κατηγορούμενος απολογείται. Mm-hmm. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η σύζυγος φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας ουσιαστικά ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμνησης και συγκεκριμένα, όπως είδαμε και στα καρέ του βοντοληπτικού υλικού, που είναι το μοναδικό στην περιοχή που αξιολογείται αυτή τη στιγμή από τις δικαστικές αρχές, υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας ότι είδε τη 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ μαυροφορεμένη με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά. Δεν κατάλαβε αν πρόκειται για γυναίκα ή άντρα. Στη συνέχεια την απείλησε, όπως υποστήριξε, και άρχισε να φωνάζει. Ο σύζυγός εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην τραπεζαρία, όπου έχει άμεση οπτική ορατότητα με την πόρτα του σπιτιού όπου βρισκόταν η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Τότε άκουσε και τις φωνές της σύζυγου του. Πλησίασε, νόμιζε ότι επρόκειτο για εισβολία και ενήβησε σε κατάσταση άμυνας. Να πούμε ότι οι δικαστικές αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο του πάζλ της υπόθεσης που έχει δημιουργήσει πολλά ερωτήματα, Δαμαντία.
0: Αυτά τα κρίσιμα δευτερόλεπτα που η διασώστρια ήταν εντός του σπιτιού και όντως είναι τα επίμαχα και για την ποινική μεταχείριση και για τη στοιχειοθέτηση της άμυνας στην οποία επιμένει το ζευγάρι.
18: Αυτά, Δαμαντία, είναι πραγματικά τα 7 δευτερόλεπτα κλειδί της υπόθεσης που μπορεί πραγματικά να ξεκλειδώσουν και να δώσουν απαντήσεις. Συγκεκριμένα, γι' αυτό άργησε η απολογητική διαδικασία μια ολόκληρη ώρα, γιατί προηγήθηκε αναπαράσταση των γεγονότων στο ίδιο το σπίτι, παρουσία ανακρίτριας, εισαγγελέα και των δύο κατηγορουμένων. Ουσιαστικά μέσα στο σπίτι, αυτά τα 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα. Και τι εξετάζουν οι αρχές, πού στρέφεται η βεντάλια των ερευνών, σε αναφορικά με τις κινήσεις και τη διαδρομή που ακολούθησε η 42χρονη και ο κατηγορούμενος εντός οικίας, αν συμβαδίζουν οι με τη χωροταξία του σπιτιού, αλλά και με τη δικογραφία και φυσικά αν αρκούν 7 δευτερόλεπτα για έναν θανατηφόρο τραυματισμό, Αδαμαντία.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Παπαγιάννη. Αλλάζουμε θέμα. Η οικογενειακή σχέση έχουν τα 8 μέλη της 5ης στη σειρά εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στους 7 μήνες του 2026 στην Κρήτη και οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Ο Γιώργος Λαμπράκης στη σύνδεσή μας περιμένει στα δικαστήρια του Ηρακλείου αν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
20: Καλησπέρα, Δαμαντία. Εδώ στα δικαστήρια του Ηρακλείου, ενώπιον του εισαγγελέα, βρίσκονται οι 8 συλληφθέντες για τη νέα υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που αποκάλυψε το τμήμα 2 οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης. Θα τους απαγγελθούν και επίσημα οι κατηγορίες. Προφανώς θα πάρουν προθεσμία για τις απολογίες τους. Η επιχείρηση έγινε χθες νότια του νομού Ηρακλείου και οι 8 συλληφθέντες κατηγορούνται κατά περίπτωση για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για ζωοκλοπές κατ' εξακολούθηση, για εκβιασμούς, για εξαπάτηση του και για ρευματοκλοπή. Η επιχειρήση είναι συνεχής, είναι η 5η επιχείρηση που γίνεται, η 5η ομάδα που συλλαμβάνεται από το μακελιό των Βοριζίων και έπειτα, όταν και ξεκίνησε μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση από την αστυνομία όλων αυτών των κακών φαινομένων που λιμένονται την κριτική ενδοχώρα και, όπως αναφέρουν και οι πληροφορίες, έπεται και συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Λαμπράκη. Στη Λέρο περιοδεύει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφτηκε αρχικά το αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών στα Άλυντα, ενεργό σημείο αναφοράς για τον τουρισμό του νησιού. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στο νοσοκομείο της Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ανακαίνησης.
21: Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Λέρο και εξυγχρονίζουν τις υποδομές του ακριτικού νησιού, επιθεώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου στην περιφέρεια. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, επισκέφθηκε το ανακαινισμένο νοσοκομείο του νησιού και το τμήμα επιγόντων περιστατικών, όπου πέρσι μόνο υποδέχθηκε περισσότερους από 33.500 ασθενείς.
1: Το κτίριο του νοσοκομείου της Λέρου, κύριε Υπουργέ και Διοικητά, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, ήταν ένα καταπονημένο και κουρασμένο κτίριο, το οποίο είχε πολλές δεκαετίες ζωή. Αξιοποιώντας τους φόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, έγινε μια πρώτη πολύ σημαντική παρέμβαση, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τα τμήματα επιγόντων περιστατικών και κάνοντας και πρώτες παρεμβάσεις στο υπόλοιπο κτίριο.
21: Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη γιατρό του ΕΣΥ, που παρά τις δυσκολίες, με αυταπάρνηση επέλεξε να ασκήσει τα καθήκοντά του στο ακριτικό νησί και τελικά προσελήφθη.
2: Για να κάνει έναν άνθρωπο να φύγει από την Αθήνα και να υπογοητεύσει το μέρος. Εμένα με βοήθησε την πρώτη μέρα.
21: Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις κατασκευής σύγχρονης και οικολογικής μαρίνας δυναμικότητας τουλάχιστον 70 σκαφών.
22: Ο χωριάς είναι
23: για να έχουμε όσο το δυνατόν τη χαμηλότερη περιβαλλοντική όχληση.
21: Μάλιστα, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους πρώτους Τούρκους τουρίστες που την επισκέφθηκαν.
24: Are you having a good time here?
25: Yes, very much so.
24: Okay, everything okay? You parked well? It's brand new, that's why, huh?
25: Yes, we're one of the first people to use it.
24: Very good.
25: Well,
24: happy that you used it, huh? Glad you enjoy it. Take care.
21: Επόμενη στάση του Πρωθυπουργού του αγαθονίσει με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην ισιωτικότητα και στην ανάδειξη των ακριτικών περιοχών.
0: Στη σύνδεσή μας από την Λέρο, ο απεσταλμένος μας Πιέρο Τζανετάκος. Πιέρο, παρακολουθείς από το πρωί την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Συναντάτε και με πολίτες στο νησί.
26: Πράγματι, Αδαμαντία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ουσιαστικά να δίνει και τον τόνο στο πολιτικό σκηνικό, καθώς συνεχίζει τις περιοδίες του ανά την Ελλάδα, παρότι βρισκόμαστε ουσιαστικά εν μέσω του καλοκαιριού. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός προεδρεύει συσκέψεως που πραγματοποιείται στο Δημαρχείο της Λέρου, ενώ στους σταθμούς που προηγήθηκαν, Αδαμαντία, ουσιαστικά δόθηκε έμφαση στην υλοποίηση έργων υποδομής, τα περισσότερα εκ των οποίων πραγματοποιούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερος από το νοσοκομείο της Λέρου στη γενικότερη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι η τρέχουσα αναβάθμιση του ΕΣΥ είναι η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί από συστάσεώς του. Ειδικά για το ΕΣΥ, στόχος της κυβέρνησης, πέρα από την ενίσχυση των νοσοκομείων, όπως είδαμε και στο βίντεο, με περισσότερους γιατρούς, είναι η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, έτσι ώστε ουσιαστικά Δαμαντία και οι πολίτες να εξυπηρετούνται πιο γρήγορα αλλά και να αποσυμφορίζονται τα νοσοκομεία. Σε μια παρέκβαση του προγράμματός του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέβηκε από την αυτοκινητοπομπή για να χαιρετήσει γυναίκες και άνδρες του λιμενικού σώματος που υπηρετούν εδώ στη Λέρο. Ενώ πριν από λίγο, στην σύσκεψη που ανέφερα με τον δήμαρχο του νησιού, είπε ότι τίποτα από όλα όσα έχουν γίνει στο νησί δεν θα τα είχαμε πετύχει αν δεν αντιμετωπίζαμε τη μάστιγα, όπως την χαρακτήρισε, του μεταναστευτικού. Αντί για ροές, τώρα έχουμε Τούρκους τουρίστες οι οποίοι μας υποδέχονται χαμογελαστοί, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να κρατάει τα ελληνικά νησιά ασφαλή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πιέρο Τζανετάκο, για την μετάδοση και το ρεπορτάζ. Με τα χρυσά μετάλλια στο στήθος επέστρεψαν οι θριαμβευτές του Παγκοσμίου Κυπέλου Πόλο στο Σίδνεϊ. Πλήθος κόσμου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος επιφύλαξε αποθεωτική υποδοχή στους διεθνείς πολίτες, που σε λίγο θα γίνουν δεκτοί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
27: Στιγμές ανεπανάληπτης χαράς και έντονης συγκίνησης εκτυλίχθηκαν κατά την άφηξη των χρυσών παιδιών του Πόλο στην Αθήνα.
28: Το είχατε ρευτεί σίγουρα. Δεν έρχονταν τόσο εύκολα. Εντάξει, έχουμε ματώσει κυριολεκτικά γι' αυτό, έχουμε προσπαθήσει, έχουμε αποτύχει αρκετές φορές στο τέλος. Ήταν η ώρα μας, ήμασταν πιο όριμοι από ποτέ, η ομάδα αγωνίστηκε πάρα πολύ καλά.
27: Μετά από 5 διαφορετικούς τελικούς σε διεθνείς διοργανώσεις, η κακοδαιμονία για την κατάκτηση ενός χρυσού μεταλλίου έσπασε για την εθνική ομάδα των ανδρών, που απέδειξε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου ότι αξίζει να βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου.
29: Και πάλι Αργυρόπουλος, θα σουτάρει, θα σκοράρει! Στέλιος Αργυρόπουλος!
30: Μόλις και τελείωσε ο αγώνας, μιλήσαμε και του λένε: Στέλιο, μπράβο, ευχαριστούμε. Αυτή ο Βίδαλο μας ανέβασε στον Όλυμπο, του λέω.
31: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως. Παίρναμε και στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ.
27: Οι διεθνείς του Θοδωρή Βλάχου πανηγύρισαν με πάθος την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, ύστερα από τη σπουδαία νίκη με 15-14 απέναντι στην Ουγγαρία στο μεγάλο τελικό.
32: Πολλές οι δύσκολες στιγμές.
3: Και τώρα που φτάσαμε στην πηγή, πιάμε για νερό πλέον.
29: Ανακούφιση.
3: Ανακούφιση σίγουρα. Και σίγουρα δίψα για να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε.
29: Είναι κάτι το οποίο δεν σταματήσαμε να το προσπαθούμε, είναι κάτι που δεν σταματήσαμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Και αυτό και γι' αυτό το λόγο ήρθε.
27: Αυτό το χρυσό ήρθε να προσθεθεί σε μια πλούσια συλλογή από διακρίσεις για την εθνική ομάδα, επιβεβαιώνοντας πως το ελληνικό πόλο ανήκει σταθερά στην παγκόσμια ελίτ.
4: Το είχαμε πει μετά το ευρωπαϊκό, που πλέον όλοι οι άλλοι στόχοι είχαν επιτευχθεί, ότι πλέον δεν πηγαίνουμε σε καμία διοργάνωση για τίποτα λιγότερο από το χρυσό. Και ευτυχώς το καταφέραμε.
5: Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να στηρίξουμε αυτό το άθλημα, να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά έμπρακτα.
27: Έπρεπε να έρθει επιτέλους το χρυσό, το αξίζανε και με το παραπάνω.
6: Δεν τα είχαμε καταφέρει μέχρι τώρα, αλλά νομίζω τώρα το αξίζανε με το παραπάνω.
27: Το 2026 πάντως η εθνική ομάδα μέσα σε λίγους μήνες πέτυχε δύο κορυφαία ορόσημα. Αρχικά τον Ιανουάριο, κατακτώντας το πρώτο της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας το τρίτο σκαλί του βάθρου, και τώρα προσθέτοντας στη συλλογή της το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Έπεται και συνέχεια.
0: Στο Προεδρικό Μέγαρο μας περιμένει η Κατερίνα Αναστασοπούλου. Να δούμε, Κατερίνα, φτάνει η Εθνική Πόλο για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο.
18: Καλησπέρα, Δαμαντία, κυρίες και κύριοι. Από το Προεδρικό Μέγαρο ακόμη δεν έχει φτάσει η ομάδα. Σε λίγη ώρα, στις 7 η ώρα ακριβώς, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, θα υποδειχθεί την Εθνική Ομάδα Απόλυτων Ανδρών, λίγες ώρες μετά την άφηξή της από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Αυτό το πολυπόθητο χρυσό που ήθελαν οι παίκτες και διαρκώς ξεκλειστρούσε από τα χέρια τους, τώρα πλέον τους δίνει μια πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση εν ώψη των μεγάλων αθλητικών ραντεβού που έπονται επόμενα χρόνια, το Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, και φυσικά σε δύο χρόνια οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Οι διεθνείς μας έχουν πάρει πάρα πολύ αγάπη και στην Αυστραλία από την ελληνική ομογένεια, αλλά και νωρίτερα στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου είχαν συγκεντρωθεί οι φίλοι, οι συγγενείς, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο γενικός γραμματέας αθλητισμού, για να υποδεχτούν αυτά τα παιδιά που έχουν φέρει τόσες πολλές επιτυχίες στη χώρα μας και μας γεμίζουν με εθνική υπερηφάνεια. Ήταν λοιπόν μια υποδοχή διαρκείας και σε λίγη ώρα, στις 7 η ώρα ακριβώς, θα έχουμε το επιστέγασμα αυτής της πολύ όμορφης μέρας στα παιδιά.
0: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε.
18: Εννοείται και
0: πολύ.
18: Οι διεθνείς μας έχουν ετοιμάσει.
0: Ναι.
18: Έχουν ετοιμάσει μια μπάλα με τις υπογραφές τους, ενώ από την Προεδρία της Δημοκρατίας θα δωρήσουν αναμνηστικές γραβάτες στους παίκτες και τα μέλη της εθνικής ομάδας.
0: Είμαστε όλοι περήφανοι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Αναστασοπούλου. Προς το τέλος της εβδομάδας θα αρχίσουν να καταγράφονται οι πρώτες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων. Η αποκλιμάκωση από όρια της υποχώρησης του Μπρεντ τα τελευταία 24 ώρα, αλλά και της επαναφοράς κρατικής επιδότησης, θα ξεκινήσει από τα ψηλά, καθώς και η αμόλυβδη και το ντίζελ πολλούνται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Μάλιστα, οι υψηλές τιμές έχουν προκαλέσει μείωση της κατανάλωσης.
27: Οι υψηλές τιμές στην Αγγλία έβαλαν φρένο στην κατανάλωση καυσίμων, με τους οδηγούς να περιορίζουν τα λίτρα για να γλιτώσουν χρήματα.
7: Σε όλα τα επίπεδα έχει υπάρξει μείωση.
8: Προσπαθώ να το γεμίζω, αλλά ναι, είναι δύσκολα. Προσπαθούμε να παίρνουμε πιο πολύ τα μέσα, να πηγαίνουμε με μετρό κλπ.
27: Τα κρατικά έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, που είναι και ο καθρέφτης για την πορεία της κατανάλωσης, μειώθηκαν κατά 10% στο πρώτο εξάμηνο και διαμορφώθηκαν στα 1,8 δις ευρώ έναντι 2 δις πέρσι.
7: Το γεμίζω 50, αλλά όσο ανεβαίνει είναι λιγότερο.
27: Για τρίτη διαδοχική ημέρα, οι δίδυμες τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, με τον Brent να επιστρέφει στα $86 το βαρέλι από τα $100 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Σε μηνιαία βάση εξακολουθεί να καταγραφεί άνοδο της τάξης του 17%, καθώς στις αρχές του μήνα κινούνταν στα $71,5 το βαρέλι.
9: Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι πρώτες μειώσεις στις τιμές στα καύσιμα θα εμφανιστούν τις επόμενες ημέρες.
10: Θα υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση και από εβδομάδα που θα μπουν τα συν 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση η επιδότηση του Αυγούστου που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός η Κυριακή. Θεωρώ ότι θα υπάρξει μια μείωση της τάξης μπορεί και το 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Και η αμόλυβδη βενζίνη θεωρώ ότι από Πέμπτη Παρασκευή θα αρχίσει σταδιακά να πέσει 1-2 σέντς και από εβδομάδα, αν συνεχίσουν οι διεθνείς τιμές να πέσουν, θα πέσει και κάτω από τα 5 λεπτά. Δηλαδή θεωρώ ότι θα δούμε αμόλυβδη με 1,95 άμεσα από Δευτέρα Τρίτη.
27: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,02 ευρώ το λίτρο, ενώ του πετρελαίου κίνησης στα 2,04 ευρώ. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται
1: Λιβύη, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, με τις τιμές να ξεπερνούν τα 2,2 και 2,1 ευρώ αντίστοιχα. Μάλιστα, στο πετρέλαιο κίνησης, μόλις 2 από τους 52 νόμους της χώρας καταγράφουν μέση τιμή κάτω από 2 ευρώ. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η επιδότηση ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η ενίσχυση θα προσθεθεί στη μείωση των 5 λεπτών μετά τη συμφωνία με τα δηληστήρια.
0: Περισσότερους από 6 τόνους ακατάλληλων κρεάτων, δηλαδή περίπου 20.000 μερίδες φαγητού, κατάσχεσαν οι ελεγκτές της περιφέρειας σε παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων στο Ήλιον. Εντοπίστηκαν 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί ακατάλληλα προϊόντα από το συγκεκριμένο εργοστάσιο.
2: Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον, που ήταν καταχωρημένη στα αρχεία, είχε διακόψει τη λειτουργία της. Στον χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς την απαιτούμενη άδεια παραγωγής και διακίνησης προϊόντων κρέατος, η οποία δεν περιλαμβάνεται ούτε στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ.
11: Λειτουργούσε η συγκεκριμένη και σε κάποιες έτσι διαφορετικές ώρες, και αυτό ήταν και που κίνησε και την υποψία των ελεγκτικών μηχανισμών της περιφέρειας Αττικής.
2: Στους ψυκτικούς θαλάμους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6.047 κιλά κατάλληλου κρέατος, τα οποία δεν έφεραν την νόμιμη σήμανση ή είχαν μη έγκυρους κωδικούς.
12: Όταν ένα προϊόν δεν έχει καμία σήμανση, πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε αν έχει λήξει, δεν γνωρίζουμε από πού προέρχεται, δεν γνωρίζουμε αν ήταν ενοπό.
13: Αυτός ο φάκελος εστάλει στην επιχείρηση κρεάτων εδώ στο Ήλιον από τη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής. Σύμφωνα με πηγές περιφέρειας, ενημερώνει την επιχείρηση για τη στράγησή της, ενώ σύντομα αναμένεται να υπολογιστεί για το σχετικό πρόστιμο.
2: Έπειτα από ίχνη λάτιση, διαπιστώθηκε ότι τα κατάλληλα προϊόντα είχαν διατεθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε όλη την Αττική. 70 κιλά κατάλληλου κρέατος σε Ήλιον και Περιστέρι, 20 κιλά στον Πειραιά, 10 κιλά στον βόρειο τομέα και 50 κιλά στον κεντρικό τομέα Αθηνών.
12: Ήταν επιχειρήσεις εστίασης, λιανικής, ήταν ψητοπολία, ακόμα και εστιατόρια σούσι.
2: Συντονισμένοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής και σε 6 περιφερειακές ενότητες, καθώς και από τον ΕΦΕΤ.
14: Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε. Οι έλεγχοι συνηθίζονται καθημερινά, παντού.
2: Οι έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον 150 κιλών προϊόντων.
0: Εντείνουν τη δραστηριότητά τους στα κόμματα με ορίζοντα τη διεθνή έκθεση και βεβαίως εθνικές εκλογές του 2027. 7 υπουργοί και υφυπουργοί και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισκέφτηκαν πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. Στο ΠΑΣΟΚ προσχωρεί ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, ενώ το σχέδιο της Ελλάδας για την τοπική αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας.
15: Τις δράσεις του κυβερνητικού έργου στη Δυτική Μακεδονία, όπου περιοδεύουν, παρουσίασαν 7 υπουργοί της κυβέρνησης με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της Κωστή Χατζηδάκη. Εστίασαν στην πορεία των αναπτυξιακών έργων, των κρίσιμων υποδομών και της απασχόλησης.
16: Δεν ήρθαμε να μιλήσουμε με θα, ήρθαμε να μιλήσουμε, όπως τόνισα, με έργα. Τρέχει το πρόγραμμα δίκαιας αναπτυξιακής μετάβασης ύψους 1,38 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα ο αυτοκινητόδρομος Ε65 έως τα Γρεβενά. Αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της τηλεθέρμανσης. Κατασκευάστηκαν 157 χιλιόμετρα νέου αγωγού υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ.
15: Την τάση ανοίγματος ενός νέου κύκλου προσχωρήσεων στη Χαρλάο Τρικούπη, στο πλαίσιο της διεύρυνσης, επιβεβαιώνει η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη, ανεβάζοντας την κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος σε 33 βουλευτές.
17: Χαίρομαι πολύ, γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Την πολιτική αλλαγή που έχει

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Από ένα νέο μοντέλο, από ένα νέο τρόπο διοίκησης και διακυβέρνησης, και αυτό ακριβώς καταθέτει το σχέδιο Αριστοτέλης.
2: Με αχμές αποχώρησε από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη η βουλευτής Μυρτό Κοροβέση, κάνοντας λόγο για συνεχείς μεταβολές και μεταλλάξεις της στρατηγικής του κόμματος. Κατήχε τη θέση της Αντιπροέδρου των Δημοκρατών.
3: Χωριστές συναντήσεις είχε στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάνα Χιουρμάν σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Θα συνδεθούμε με την Κύπρο και τον ανταποκριτή μας Κωστή Κωνσταντίνου για το ρεπορτάζ.
4: Αδαμαντία, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από την Κύπρο. Όντως, σε ένα καθοριστικό για την εξέλιξη, τουλάχιστον στο διάστημα που είναι ο ίδιος μέχρι το Δεκέμβριο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ραντεβού καλούνται οι δύο πλευρές μαζί με τον Γενικό Εισαγγελέα, με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, για να δουν ακριβώς τι μπορεί να γίνει. Ο Αντώνιο Γκουτέρες έφτασε χθες το βράδυ στην Κύπρο, συνάντησε ξεχωριστά και τους δύο ηγέτες, απόψε παραθέτει δείπνο. Προφανώς θα δοθούν κάποιες ιδέες προς τους δύο ηγέτες ακριβώς για να απαντήσουν αύριο το πρωί όταν θα έχουν αυτή την κοινή συνάντηση, και μετά από αυτό ο Αντώνιο Γκουτέρες θα δώσει τη δική του εκτίμηση για το εάν μπορούμε να προχωρήσουμε, αν υπάρχει η ίδια βάση που θα μπορούσε να μας οδηγήσει. Δεν περιμένουμε κάτι θεαματικό αυτή τη στιγμή, αλλά μια κοινή βάση επί των βασικών αρχών του Κυπριακού για να προχωρήσουμε παρακάτω σε κάποιες συνομιλίες, ενδεχομένως μια διάσκεψη 5-1 το Σεπτέμβριο και παρακάτω σε εις βάθος πλέον συνομιλίες του Κυπριακού που θα είναι οι πρώτες από το 2017 και το κραμούντανα.
3: Είναι πάντως οι επαφές αυτές σε εξέλιξη και αύριο σημαντική ημέρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωστή Κωνσταντίνου. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε όσα δήλωσαν οι κύριοι Γκουτιέρες και Χριστοδουλίδης.
5: This visit of solidarity with the people of Cyprus and to show my strong commitment to make sure that we are able to have finally a solution in Cyprus. It depends obviously on the Cypriots themselves, but also the guarantors, the role to play, but I will do everything I can to support the Greek Cypriots and Turkish Cypriots in this very important moment.
6: We need good news in Cyprus. We need good news in the region. We need good news at international level. And we count on your support and on your political commitment, especially in these very challenging international challenging times at international level.
7: And we have for all of us responsibility to, you know, to do whatever is necessary in order to for international law, international values and principles to be kept. So.
3: Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Βλέπουμε τη Σοφία Ορφανού για τη φωτιά στην Πάρο. Σοφία, πώς είναι η κατάσταση?
8: Κεντρικά, για Δαμαντία, αυτή την ώρα κατευθύνεται στην περιοχή Αγίου Θεόδωρη. Αυτή τη στιγμή, εδώ, όπως μπορείτε να δείτε, είναι ένα σημείο που μέχρι πριν από λίγα δευτερόλεπτα οι πυροσβέστες επικυρούσαν εδώ. Βλέπετε ότι ακόμη υπάρχουν καπνοί. Παρ' όλα αυτά, όπως θα σας δείξουμε τώρα τη σχετική εικόνα, η φωτιά είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν πολλαπλά μέτωπα διάσπαρτα και είναι σε δύσβατα σημεία. Επικυρούν οι δασοκομάντους του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι έχουν διασκορπιστεί μέσα σε διάφορα σημεία της περιοχής. Αλλά και οι κυρίες δυνάμεις της αστυνομίας, όπου απομακρύνουν τον κόσμο και προσπαθούν να ελέγξουν την κυκλοφορία, καθώς υπάρχει συνωστισμός και από τους κατοίκους που αποχωρούν αλλά και από τις δυνάμεις που επικυρούν τα μαντεία.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Ορφανού. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: Να σου πω όμως κάτι. Σκέφτομαι τις τώρα. Να, αυτή η βιβλιοθήκη σου πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία, ναι.
0: Πολύ ωραία. Αλλά, είσαι γονέα. Όταν βάζεις μια βιβλιοθήκη σε γονέα, χάνεις χώρο. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει μία που να είναι έτσι γωνιακή. Να μπορείς να κερδίζεις.
1: Θες βιβλιοθήκη σε γωνία και να μην χάνεις χώρο.
0: Θέλω, ναι.
1: Για μένα γιατί με έχεις.

0: Εγώ σκεφτόμουν ότι θέλω να εντρυφήσω στην τέχνη του ντεκουπάζ.
1: Ναι, έχω το κατάλληλο άτομο που θα σε βοηθήσει να το κάνετε μακριά.
0: Ποιο είναι το κατάλληλο άτομο?
1: Η ανιψιά σου είναι.
2: Είναι στο χέρι σου. Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ στο Earth Cosmos.
3: Είμαι ο Κρήτων Πουλής. Ξεναγώ σας στο όμορφο ταξίδι στον κόσμο της ζαχαροπλαστικής.

0: Et voilà. Et
1: Τι όμορφο.
0: Είναι πανέτοιμο, έχει ψηθεί, μοσχομυρίζει.
2: Πραγματικά το καλύτερο ερωτήμα που έχω φάει ποτέ μου.
3: Κάτι γλυκό με τον Γκρίντονα πουλί.
0: Τέλειο. Θα το πετύχετε κι εσείς.
3: Κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί.
1: Ουλαλά!
3: Στο Earth Cosmos.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην Αθήνα βρίσκεται ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Τους Ερυθρόλευκους ενδιαφέρει επίσης ο 21χρονος μέσο επιθετικός της Φαμαλικά, ο Γκουστάβο Σα, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Στα 2 εκατομμύρια ετησίως με την ΑΕΚ έχει συμφωνήσει ο κράτης μέσος Λόβρο Μάγερ.
1: Στην ΑΕΚ, την μπάνκα στον αέρα τίνεξε ο Μάριος Ηλιόπουλος με τη μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ. Η μετακίνηση του Κροάτη μέσου από τη Βόλφσμπουργκ στην Ένωση συνιστά την δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία των κιτρινόμαυρων μετά από εκείνη τον Ρομπελίν Πινέδα, του οποίου οι απολαυές ανέρχονταν στα 6,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως ή σύμφωνα με άλλες πηγές στα 6,5. Τρίτη πλέον ακριβή αυτή του Λιβάη Γκαρσία στα 5,9 εκατομμύρια ευρώ. Ο Λόβρο Μάγερ, μετά τα ιατρικά στο Άμστερνταμ, ενσωματώθηκε στην αποστολή του δικεφάλου στο Απελντόρν. Στο Ολυμπιακό, στην Αθήνα, αρχικά για τα ιατρικά και εν συνεχεία ανακοινώνεται από τους Πυριώτες ο Στέφαν Ορτέγκα.
2: It took a while to get the transfer done, but family Marinakis, they were really brave to get me. I'm happy to be here now. Can't wait to start to see all the players and the staff. I was here before with Manchester City when we played the Super Cup, so I'm used to the facilities and all the stadium.
1: Ο 33χρονος Γερμανός Πορτιέρε, με μεγάλη καριέρα για 5 χρόνια στην Αρμένια Μπίλεφελτ, αξιοσημείωτη παρουσία για 4 σεζόν στη Manchester City, έμεινε ελεύθερος από την Nottingham Forest, εντάσσεται στο ρόστερ των Ερυθρόλευκων. Εδώ έχει πει αλλαγή γιατί του Έντερσον νικάει τον Σον σε αντεπίθεση του Τότεναμ στις 14 Μαΐου 2024.
3: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλίσεις. 34-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας

0: τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Δημήτρη Κοταρίδη και την Ίνα Κασιμάτη. Κάθε Σάββατο στις 5 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ενισχύεται το Μελτέμι σε επίπεδα θύελλας από την Πέμπτη. Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με ελάχιστες μπόρες το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δυτικοί στο Ιόνιο έως 4 μποφόρ, βόρειοι στο Αιγαίο έως 7. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς έως 38 με 39 στα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις στα γύρω ορεινά, οι άνεμοι πρόσκαιρα νότι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Τώρα την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Οι βορειάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στα ανατολικά. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Όταν η πόλη ξυπνά,
1: εμείς είμαστε ήδη εδώ.
0: Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
1: Κάθε μέρα τη ξεκινάμε μαζί.
0: Από τις πιο σοβαρές εξελίξεις μέχρι τις πιο φωτεινές ιστορίες της ημέρας.
1: Εδώ όλα συνδέονται.
2: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα. Καθημερινά στις 5 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: Δεν είναι απλώς ταξίδια, είναι εμπειρίες. Δεν είναι μόνο προορισμοί, είναι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο υποδομές, είναι φιλοξενία 365 μέρες το χρόνο. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας. 4 εποχές, Ελλάδα.
2: Κάθε Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος. Ήταν αφιερωμένος στο Σταύρο Τσιόλι. Ένας μήνας γεμάτος σινεμά, έρωτα και περιπλάνηση. Αυτή την Παρασκευή στις 11 το βράδυ ολοκληρώνεται το αφιέρωμα με την ταινία «Μια τόσο μακρινή απουσία» στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Στο Ροδά κάνει εντύπωση η ομορφιά της πόλης, τα πάρκα, η δροσιά, αλλά που κάνει επίσης εντύπωση ότι δεν υπάρχει ούτε ένα άγαλμα για το Θεόδωρο Κολκοτρώνη.
1: Πόλης, απόψε στις 10, στο Earth Cosmos.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ποια όμως να είναι αυτή η πρώην του Ρουμάνου?
2: This is WPSO 1500 Newport Richey and WXYB 5020 in India Rockridge.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Τίποτα πια δεν μου θυμίζει εσένα όταν ήρθες για πρώτη φορά.
0: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των
2: Ιών.
0: Με κούρασε Σοφία Βόσου. Ο έρωτάς σου, θάλασσα, Κώστας Μπηγάλης και πολλοί άλλοι στα Super

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 5:30 βρίαν, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ από το χαμό σε με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, καλό φαγητό, δωρεάν πάρτι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, 5 PM, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-7727. Don Mills, The Greek Lady, Live Greek Music, at 5 PM, Tasting of Greece. Call right now, 727-724-7725. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive, is the Safety Harbor.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, στο Δανείδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric, 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric, 77-906-1279. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Κρίγορ Largo Road, πίσω Κρίγορ.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: πάνε, θα πάνε λοιπόν.
1: Να δεις τι παίζει.
0: Να δεις τι παίζει πραγματικά.
1: Προσωπώντας
0: τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
1: Πραγματικά.
0: Ανέβα να δεις τι παίζει.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Νάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι σαν ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Rich and I were happy.

0: ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 5 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ από το χαμό ΣΕΕ με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, 5 PM, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-7727. Don Is, The Greek Lady, Live Greek Music, at 5 PM, Tasting of Greece. Call right now, 727-724-7725. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive, is the Safety Harbor. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο Πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό Γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο Πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο.
1: Ο Χαμάν, και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.

Gondo Dieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondo Lier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondo Lier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondo Lier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, από Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, στο Λανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή που ακούτε επιμελική σας παρουσιάζει ο Άγγελος Σαγκράτος. Σούπερ μίξ της Φωνής των Ελληνών. Όρος, διασκέδαση, τραγούδι. Μόνο από τη Φωνή των Ελληνών.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Super Mix. Τριανταφυλλός Δημήτρης Κόκοτας, Φραντζέσκα και πολλοί άλλοι. Όλα στα Super Mix της Φωνής των Ελλήνων. Μην ξεχνάτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Ζωντανά σε παγκόσμια κάλυψη.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, από Σπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564 303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

εξέλιξη, μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο, νέα μεγάλη αναζωπήρωση δοκιμάζει το νησί. Αλλάζουν διαρκώς φορά οι άνεμοι, ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων από Σύρο, Νάξο και Πειραιά. Μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις επικίνδυνες περιοχές, απευθείας σύνδεση. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο στους τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης που πυροδότησαν εκρηκτικό μείγμα που αναθυμιάζει το κομμέντο από τη στιγμή της έκρηξης. Με μηνύματα για τις επόμενες εκλογές, την άνοιξη του 27, την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και τις παρεμβάσεις στο ΕΣΥ, η περιοδία Μητσοτάκη στη Λέρο. Σκληρή αναμέτρηση με τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία για μάχη του Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ. Θα κάνουν λόγο οι Γάλλοι πυροσβέστες μέχρι τα αντικήθυρα έφτασε ο καπνός. Αποθεωτική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τους τριαμβευτές του παγκόσμιου κυπέλου στο Πόλο. Προχωράμε για την κατάκτηση και νέων κορυφών, δήλωσαν οι παίκτες. Έγιναν δεκτοί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Νέα τροπή στο θάνατο της διασώστριας στη Σύρο. Εκ νέου αυτοψία διέταξε η ανακρίτρια.

0: ακρίβεια στο μικροσκόπιο το αποκαλυπτικό βίντεο με την είσοδο και την έξοδο του θύματος από το σπίτι του ζευγαριού. Αναζωπηρώθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή στον Χιτά και το πύρινο μέτωπο κινείται προς την περιοχή Ανερατζιά. Οι κάτοικοι 5 οικισμών έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να κινηθούν προς την περιοχή Αλική. Πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχυμένες από τον Πειραιά, την Άξο και τη Σύρο συνεχίζουν να επιχειρούν καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω της ξηρής χαμηλής βλάστησης, ενώ στο νησί πνέουν δυνατοί άνεμοι. Να συνδεθούμε με την Πάρο και τη Σοφία Ορφανού να δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα στο πυρήνο μέτωπο.
1: Και η πυρκαγιά, Ανδριάννα, αυτή την ώρα παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε μία αναζωπήρωση η οποία κατευθύνεται προς Αγίους Θεοδόρους. Έχουμε και τα εναέρια μέσα τα οποία σταμάτησαν πριν από λίγα λεπτά καθώς έπρεπε να επιστρέψουν στην βάση τους στην Αθήνα. Υπάρχει περιορισμένη ορατότητα. Βλέπετε τη σχετική εικόνα. Στο βουνό εδώ που βρισκόμαστε υπάρχουν τα καντιλάκια φωτιάς. Υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες εστίες μέσα στο βουνό οι οποίες πλέον προσπαθούν να αντιμετωπιστούν από τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής. Στο σημείο συνολικά επιχειρούν 28 πυροσβέστες αλλά και εναέρια μέσα που πριν από λίγο σταμάτησαν να επιχειρούν. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής σπίτια τα οποία να έχουν υποστεί καταστροφές από την φωτιά.
0: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την πρώτη στιγμή εδώ. Τώρα το πύρινο μέτωπο, Σοφία, υπάρχουν κατοικημένες περιοχές γύρω ή είναι μόνο σε περιοχή με βλάστηση?
1: Είναι αγροτοδασική έκταση, υπάρχουν κάποια διάσπαρτα σπίτια, ωστόσο όπως μαθαίνουμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανησυχία για την επέκταση της φωτιάς να φτάσει στα συγκεκριμένα σπίτια και στις επιχειρήσεις της ελάχιστης που πηγαίνουν εκεί. Υπάρχουν φυσικά και οι πυροσβέστες αλλά και οι αστυνομικοί οι οποίοι παραμένουν διασκορπισμένοι μέσα στην περιοχή και προσπαθούν να ελέγξουν και την κυκλοφορία καθώς αρκετοί είναι οι κάτοικοι του νησιού που έχουν επιλέξει να μετακινηθούν προληπτικά προς την Αλική καθώς θέλουν να περάσουν εκεί το βράδυ, όπως μας είπαν, για περισσότερη ασφάλεια, όπως αισθάνονται. Ενώ υπάρχουν κάποιοι πυροσβέστες, κάποια πεζοπόρα τμήματα ή δασοκομάντος, οι οποίοι μέχρι και αυτή την ώρα, ειδικά εκπαιδευμένοι πυροσβέστες, που όλη τη νύχτα μαζί με τις επίγειες δυνάμεις θα συνεχίζουν να επιχειρούν στα σημεία, καθώς υπάρχουν αναζωπηρώσεις συνεχώς, Ανδριάννα. Οι άνεμοι αυτή την ώρα παρουσιάζουν μία ενίσχυση, καθώς φτάνουν τα 6 έως και 7 μποφόρ από το απόγευμα μέχρι και
0: και κατανοούμε όλοι ότι είναι κάτι το οποίο δυσχεραίνει εξαιρετικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Θυελώδης άνεμοι όμως από αύριο στο Αιγαίο μέχρι και 8 μποφόρ και μάλιστα Νικολέτας Γιακοπούλου, οι άνεμοι θα μείνουν σε αυτή την ένταση για τουλάχιστον 3 μέρες και θα επηρεάσουν και τη φωτιά στην Πάρο.
2: Εννοείται και να ξεκινήσουμε από αυτό, Αντριάννα. Δυστυχώς στην Πάρο δεν θα έχουμε την παραδοσιακή κάμψη των ανέμων που έχουμε πάντα τις νυχτερινές ώρες. Εκεί θα διατηρηθούν οι ισχυροί άνεμοι και μάλιστα με τάση ενίσχυσης τη νύχτα για να φτάσουμε το ξημέρωμα σε γεμάτο εξάριστο νησί, ρηπές και επτά. Φυσικά παίζει ρόλο και το ανάγλυφο και οι χαράδες, οπότε τοπικά ενισχύονται οι άνεμοι και αλλάζουν και διεύθυνση, ενώ η βασική διεύθυνση είναι φυσικά η βόρεια. Τώρα σε όλο το Αιγαίο ανεβάζει στροφές στο Μελτέ. Και αύριο θα φτάνουμε οπωσδήποτε τα 7 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση σε συνθήκες θύελλας Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Εκεί και στον χάρτη μας θα δούμε πια ότι θα έχουμε 8 μποφόρ γεμάτο οχτάρι σε έναν άξονα από τη Λίμνο, την Εύβοια μέχρι και τα Κύθυρα. Μάλιστα δεν μπορώ να αποκλείσω ρηπές και 9 μποφόρ, κυρίως στα κανάλια μεταξύ των νησιών, ιδιαίτερα στην περιοχή εκεί στο Κάβο Ντόρο. Άρα οι συνθήκες θα είναι αντίξωες και για τα ταξίδια με τα μικρότερα σκάφη. Μέχρι και το Σάββατο, θα έλεγα, η κάμψη θα έρθει των ανέμων από την Κυριακή. Μέχρι τότε οι συνθήκες και δύσκολες και επικίνδυνες στο θέμα των πυρκαγιών. Επίσης, με τους βορειάδες αυτούς θα έχουμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά έως 33 με 34 βαθμούς, αλλά η ζέστη θα επιμείνει. Φυσικά στη Δυτική Έλλαδα με 38-39 βαθμούς. Και αν θέλεις να δούμε και τον χάρτη επικινδυνότητας, διότι εκεί θα φανεί αυτό πώς αποτυπώνεται η ενίσχυση των βορειάδων, διότι ανεβαίνει σε κατηγορία επικινδυνότητας η χώρα και στις Κυκλάδες αναβαθμιζόμαστε σε κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου, αλλά έχουμε και πορτοκαλί συναγερμό σε περιοχές, κυρίως βλέπεις εκεί στο Αιγαίο, δηλαδή σε Μυτιλίνη, Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη. Μα Ασιατική παραμένει σε υψηλό κίνδυνο, άρα όλες τις ημέρες χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Εμείς θα ενημερώνουμε επίπεδο για την επικινδυνότητα και φυσικά θα δώσουν και το στίγμα πότε θα υποχωρήσει αυτό το μελτέμιο, όπως είπαμε, από την Κυριακή και μετά.
0: Νικολέτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Την Παρασκευή θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμπήλια Κορινθίας, στην οποία έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης. Η έκρηξη φαίνεται ότι προκρίθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης τη στιγμή της φωνικής έκρηξης.
3: Στο βίντεο ντοκουμέντο του ΕΡΤ News από εσωτερική κάμερα διπλανής επιχείρησης ακούγεται ο εκοφαντικός θόρυβος της ισχυρής έκρηξης στη μονάδα παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Το κτίριο δονείται. Από το οστικό κύμα αντικείμενα και θράψματα εκτοξεύονται στον αέρα. Η ισχυρότατη έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας. Ένα μανιτάρι φωτιάς ξεπηδάει από το εργοστάσιο. Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το ΕΡΤ News, πυκνός καπνός πνίγει τις εγκαταστάσεις. Ένας 67χρονος εργάτης, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, χάνει τη ζωή του. Ελαφρά τραυματίστηκε ένας 37χρονος συναδελφός του.
4: Από ό,τι φαίνεται, δημιουργήθηκε εκρηκτικό μήκος, προφανώς από κάποια αλκοόλη, από την διαδικασία της οξείδωσης.
3: Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος τριών ατόμων, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα.
5: Οι τρεις συλληφθέντες για την τραγωδία στα Εξαμήλια, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την Παρασκευή. Αναμένεται να υποστηρίξουν ότι τηρούνταν όλα τα μέτρα ασφαλείας και όλα τα πρωτόκολλα.
3: Σύμφωνα με μαρτυρίες, το οστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό που ακούστηκε ακόμη και στην Κόρινθο και το Λουτράκι.
6: Ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν να γίνει ένας τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα ζητός και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατίου.
3: Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και η φωτιά δεν επεκτάθηκε. Η προανάκριση για τη διακρύβωση των ακριβών αιτιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού.
0: Με μηνύματα για τις επόμενες εκλογές, την άνοιξη του 2027, την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και τις παρεμβάσεις στο ΕΣΥ, πραγματοποιήθηκε η περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λέρο. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε αρχικά το αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών στα Άλυντα, ένα έργο σημείο αναφοράς για τον τουρισμό του νησιού, και στη συνέχεια ξαναγήθηκε στο νοσοκομείο, εκεί όπου έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ανακαίνησης.
7: Μήνυμα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου εξέπεψε από τη Λέρο. Εισπεριόδευσε στο ακριτικό νησί, συνομίλησε με κατοίκους και φορείς και έθεσε τις προτεραιότητες του αναπτυξιακού κυβερνητικού έργου για την περιφέρεια με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
8: Στις εκλογές της άνοιξης του 2027 θα ζητήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη σας, όχι για αυτά που κάναμε. Αυτά που κάναμε ουσιαστικά, το γεγονός ότι ήρθα στη Λέρο το 23. Σας είπα πέντε πράγματα, από τα πέντε κάναμε τα τέσσερα, έκαναμε τα τρία. Αλλά κάναμε πολλά από αυτά για τα οποία είχαμε δεσμευθεί.
7: Με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρώπης από την Ελλάδα το 2027, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι πολίτες θα κληθούν στις ερχόμενες εκλογές να αποφασίσουν ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο ευρωπαϊκό τιμόνι.
8: 1η Ιουλίου του 2027, η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα πάρθουν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις.
7: Η ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η ασφάλεια, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί στο νησί εάν δεν αντιμετωπιζόταν το μείζον ζήτημα του μεταναστευτικού.
8: Εσείς εδώ στη Λέρο γνωρίζετε πολύ καλά πόσο σας είχε πληγώσει το παρελθόν και πόσο τα νησιά, ειδικά του Ανατολικού Αιγαίου, είχαν πονέσει από μια πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα.
7: Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, επισκέφθηκε το ανακαινισμένο νοσοκομείο της Λέρου.
9: Το κτίριο του νοσοκομείου της Λέρου, κύριε Υπουργέ και Δικτά, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, ήταν ένα καταπονημένο και κουρασμένο κτίριο, το οποίο είχε πολλές δεκαετίες ζωή, αξιοποιώντας τους φόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Έγινε μια πρώτη πολύ σημαντική παρέμβαση, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τα τμήματα επειγόντων περιστατικών.
7: Επόμενη στάση του Πρωθυπουργού, του Αγαθονίση, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην ισιωτικότητα και στην ανάδειξη των ακριτικών περιοχών.
0: Σε πύρινο κλειό συνεχίζουν να βρίσκονται Γαλλία και Ισπανία, όπου αμέτρητες εκτάσεις γης έγιναν στάχτη και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εκτοπίστηκαν. Η πυρκαγιά στην Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία, ενώ στη Γαλλία η φωτιά συγκρίνεται με την αρχαία Πομπεία. Η πυροζώνη πριν από το νέο κύμα καύσωνα.
3: Οι πυροσβέστες δίνουν άνηση μάχη με φλόγες που φτάνουν τα 20 μέτρα στην Καστελιόν.
10: Las películas de cuando ya crío del infierno que sabe una raja en el suelo vemos el infierno en rojo. La zona que hay aparte de allá de las casas, el fuego unas llamas de 15-20 metros. Eso era una barbaridad.
3: Το πυρηνό μέτωπο παραμένει ανεξέλεγκτο. Οι πυροσβέστες κάνουν συνεχώς ρήψεις νερού.
11: This is a fire that is now 5 times the size of the city of Barcelona. And it is being called by the authorities a monster blaze.
3: Οι φλόγοι στην Άβυλα περνούν αυτοκινητόδρομους, σκένε τα πάντα στο πέρασμά τους. Αγρότης τρέχει να σωθεί από τις φωτιές μαζί με το κοπάδι του. Το μέτωπο της Δυτικής Σιέρα στην περιφέρεια της Μαδρίτης βρίσκεται πλέον σε μικρή απόσταση από τη φωτιά στην Άβυλα, τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας, σύμφωνα με την κυβέρνηση.
12: En este momento permanecen activos 8 grandes incendios forestales en España.
3: Οι πυρκαγιές έχουν αναγκάσει τουλάχιστον 63.152 ανθρώπους να εκενώσουν τα σπίτια τους. Τουλάχιστον 1.700.000 τα καμένα στρέμματα από την αρχή του έτους, έκταση 6 φορές μεγαλύτερη από ό,τι πέρσι. Η εικόνα στα πύρινα μέτωπα σε Μαδρίτη και Τολέδο μοιάζει βελτιωμένη.
12: Estamos cambiando las tornas y por tanto podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones.
3: Στη νότιο-δυτική Γαλλία η εικόνα από ψηλά μοιάζει απόκοσμη. Δάση, περιουσίες, σπίτια σκεπάζονται από τον πυκνό καπνό στη Ζιρόντ, με τις αρχές να αναφέρουν πως η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί, αλλά παραμένει επικίνδυνη.
13: The fire is big. It's like David against Goliath.
3: Η ατμοσφαιρική ρήπανση στον Μπορντό έχει εκτοξευθεί 6 φορές πάνω από τα ασφαλή επίπεδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Κάτοικος περιέγραψε την κατάσταση σαν την Πομπεία. Τουλάχιστον 240 σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες.
14: Et donc là, il y a énormément d'heures de travail, énormément d'années de travail. Là, j'ai tout perdu quoi. Moi, je suis resté jusqu'au bout pour essayer de l'éteindre. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi à l'éteindre. Ça me fait trop mal, je pourrais pas rester ici.
3: Για μια άνευ προηγουμένου πυρκαγιά έκανε λόγο ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε κέντρο επιχειρήσεων στο Μπορντό.
15: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale.
3: 1.150.000 στρέμματα έχουν καεί φέτος στη χώρα, έκταση που αντιστοιχεί σε 11 φορές το μέγεθος του Παρισιού.
0: Ισχυρότατο ήταν το πλήγμα που δέχτηκε η Ιαπωνία από τον σεισμό 7,1 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα. Πληροφορίες κάνουν λόγο για νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους κάτω από τα κτίρια τα οποία κατέρευσαν. Έγιναν εκρήξεις, ξέσπασαν πυρκαγιές.
16: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.
17: ような感じだったんで 一瞬地震って分かんなかったんですよ。で、崩れたのを見て初めて、あ、地震だ。
18: Εξαιτίας του σεισμού εκτροχιάστηκε η υπερταχεία με αποτέλεσμα δεκάδες επιβάτες να τραυματιστούν. Περίπου 300.000 άνθρωποι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ήδη 3.600 στρατιώτες πέφτουν στις πληγήσεις περιοχές, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για ισχυρούς μετασεισμούς και κίνδυνο κατολισθήσεων.
0: Τώρα στο Μελουκά εκφράζονται φόβοι για νεκρούς, δεν έχουν γίνει όμως ακόμα επίσημες ανακοινώσεις.
19: Όχι, οι πληροφορίες που μεταδίδουν τα Ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται πηγές ανεπίσημα της αστυνομίας, οι οποίες όμως λένε ότι υπάρχουν αρκετοί νεκροί. Γι' αυτό λέμε ότι αυξάνονται οι φόβοι και για περισσότερα θύματα συνολικά και για νεκρούς και για τραυματίες. Να σου πω ότι κυρίως οι φόβοι εστιάζονται στο σημείο που έχει πέσει το εμπορικό κέντρο, το ΑΕΟΝ, στο οποίο σημειώθηκε και έκρηξη μετά τον σεισμό. Εκεί πέρα τα Ιαπωνικά μέσα τα κανάλια λένε για πολλούς νεκρούς, έως και 30 εργάτες στο εμπορικό κέντρο αγνοούνται. Εκτιμάται ότι η έκρηξη σημειώθηκε από διαρροή αερίου. Υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι και σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού, το οποίο όπου εκεί κατέρευσε το φουγάρο της επιχείρησης. Το σωστικό έργο είναι σε εξέλιξη και εκεί. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 100 τραυματίες τουλάχιστον από τον ισχυρό σεισμό. Ο Πρωθυπουργός Τακαΐση προειδοποιεί ότι τις επόμενες ημέρες θα μπορούσε να υπάρξει ένας αντίστοιχος ισχύος σεισμός λόγω του σεισμικότητας της συγκεκριμένης περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας της διασώστριας της Ήρω. Το ζευγάρι στην απολογία του επιμένει στον ισχυρισμό του ότι βρισκόταν σε άμυνα απέναντι στη γυναίκα που μπήκε οπλισμένη στο σπίτι τους με σκοπό τη ληστεία, όπως λένε. Όμως η ανακρίτρια ζήτησε τη διενέργεια μιας νέας αυτοψίας και νέας αναπαράστασης, καθώς είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία παραμένουν ακόμα αναπάντητα.
20: Καρέ από το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισε το Earth News αποτυπώνουν τις κινήσεις του θύματος και του δράστη πριν το τραγικό περιστατικό. Στο πρώτο καρέ, η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ φαίνεται να χτυπά την πόρτα περιμένοντας να τις ανοίξουν. Σε άλλο καρέ, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, καταγράφεται ντυμένη στα μαύρα με κουκούλα full face και χειρουργικά γάντια να βγαίνει από το σπίτι και να απομακρύνεται, ενώ έχει μαζί της το σακίδιο που είχε αφήσει δίπλα στην είσοδο. Στο τελευταίο καρέ, αμέσως μετά τη διασώστρια, εμφανίζεται ο 40χρονος κατηγορούμενος να βγαίνει από το σπίτι και να την καταδιώκει. Σύμφωνα με τη δικογραφία, κρατά αντικείμενο που προσωμιάζει με μαχαίρι.
21: Αφού ο 40χρονος κατηγορούμενος αντιλήθηκε ότι η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ επιτίθεται με μαχαίρι στη σύζυγό του, τότε πήγε εκείνος στην κουζίνα, πήρε και εκείνος ένα μαχαίρι, προκειμένου να μηνθεί όπως υποστηρίζει, τη χτύπησε και τελικά η 42χρονη υπέκυψε λίγα μέτρα πιο μακριά, στο σημείο ακριβώς από πίσω μου.
22: Ξαφνικά να μπαίνει άλλος, να βλέπεις μάλλον το σπίτι σου, να το καταλαβαίνεις ότι άλλος έχεις βάλει στο τόσο χώρο. Οπότε είναι σαν να σε έχουν βιάσει.
20: Ο 40χρονος κατηγορείται για θανατηφόρο σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του για συνέργεια στην υπόθεση. Το μεγάλο ερώτημα στις έρευνες είναι αν η 42χρονη δέχτηκε το θανατηφόρο χτύπημα από μαχαίρι μέσα ή έξω από το σπίτι. Αν ήταν εκτός σπιτιού, τότε αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία.
22: Πολλοί μπορεί να είναι παράγοντες. Το θέμα όμως είναι είχε ακούσει κάτι ότι είχε λεφτά, να είναι κάποιο άτομο το οποίο είχε κάνει την πρώτη απόπειρα και ενημέρωση για τη δεύτερη φορά, να ήταν συμπτωματικό. Στην άμα σου λέγανε, δεν ήξερε, δεν ήταν νοσογένειο.
20: Το ζευγάρι οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της νέας αυτοψίας. Την ίδια ώρα στην Ερμούπολη γινόταν η κηδεία της
21: Η παρουσία ανακρίτρια εισαγγελέα αλλά και των δύο κατηγορουμένων επικεντρώθηκε στα 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα που δεν κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας από τη στιγμή της εισόδου του θύματος στο σπίτι μέχρι και την καταδίωξη του εκτός σπιτιού από τον κατηγορούμενο.
23: Γνωρίζουμε και τον θήτη και είμαστε πραγματικά συγκλονισμένοι, δεν θέλω να πω καμία κουβέντα.
20: Φως τα αίτια που οδήγησαν τη 42χρονη στο σπίτι του ζευγαριού και στις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάσιμου τραυματισμού της αναμένεται από την εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών των εμπλεκομένων. Οι αρχές αναζητούν τυχόν επικοινωνίες ή άλλα ψηφιακά στοιχεία πριν και μετά το περιστατικό, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η διάρρηξη που φέρεται να είχε συμβεί στο σπίτι του ζευγαριού λίγες μέρες πριν τη δολοφονία.
0: Απολογήθηκε το ζευγάρι στο δικαστικό μέγαρο της Ήρου και μας περιμένει η Κατερίνα Παπαγιάννη και οι δύο συνεχίζουν να υποστηρίζουν το ίδιο, δηλαδή ότι βρισκόταν σε άμυνα.
21: Ακριβώς, Ανδριάννα, πριν από λίγο ολοκλήρωθηκαν και οι δύο απολογίες των δύο κατηγορημένων, διήρξαν αρκετές ώρες. Να σου πω τώρα, αυτή τη στιγμή οι εισαγγελέας και οι ανακριτές αποφασίζουν την ποινική τους μεταχείριση, δηλαδή αν θα κρυθούν προσωρινά κρατούμενοι ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες μας, ξέρουμε ότι το ζευγάρι υποστήριξε ότι βρέθηκε σε κατάσταση άμυνας και συγκεκριμένα η σύζυγος του κατηγορημένου υποστήριξε ότι άνοιξε την πόρτα, είδε τη 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ με σκουρόχρωμα ρούχα και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της με μαχαίρι στο χέρι. δεν κατάλαβε αν ήταν γυναίκα ή άνδρας. Νόμιζε ότι της επιτέθηκε εκείνη τη στιγμή, δηλαδή ότι απείλησε τη ζωή της. Φώναξε ο σύζυγός της που καθόταν εκείνη τη στιγμή στην τραπεζαρία. Άκουσε τις φωνές, πλησίασε στην πόρτα και τότε τράπηκε σε φυγή η συγκεκριμένη σαβδαδιάγνωση στο στερεοτέκαβ και την ακολούθησε από πίσω ο σύζυγός της. Βέβαια, να πούμε ότι εκτός κάδρου, εκτός του ληπτικού υλικού, είναι αυτά τα 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα, γιατί διαδραματίστηκε στο σπίτι, δηλαδή από την είσοδο της διασώστριας μέχρι τελικά όταν τράπηκε σε φυγή η Ανδριάννα. Αυτό φυσικά το εξέτασε εκείνη τη στιγμή η ανακρίτρια και εισαγγελέας πριν από τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων και αυτή τη στιγμή αποφασίζουν για την ποινική τους μεταχείριση, Ανδριάννα, συμπεριλαμβάνοντας και τις καταθέσεις μαρτύρων, τις απολογίες, αλλά φυσικά και την απαράσταση γεγονότων που προηγήθηκε από τις απολογίες όπως ανέφερε, Ανδριάννα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 8 συλληφθέντες στην υπόθεση των εκβιασμών και των παράνομων επιδοτήσεων στο Ηράκλειο της Κρήτης και μάλιστα, Γιώργο Λαμπράκη, η δίωξή τους είναι για σύσταση συμμορίας.
1: Ναι, πράγματι είναι για σύσταση συμμορίας και όχι για εγκληματική οργάνωση. 13 συνολικά κατηγορίες θα αντιμετωπίσουν την ερχόμενη Παρασκευή και το ερχόμενο Σάββατο. Θα απολογηθούν σε δύο ομάδες οι 8 συνολικά συλληφθέντες. Να πούμε ότι η κατηγορία για την συμμορία είναι για τους 6 από τους 8. Οι 6 είναι για την κύρια δικογραφή. Οι άλλοι 2 έχουν συλληφθεί για άλλα δικήματα τα οποία εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της μεγάλης θεσινής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στα νότια του Ηρακλείου. Συνήγοροι των κατηγορουμένων τόνισαν ότι οι πελάτες τους απορρίπτουν όλες τις κατηγορίες. Μεταξύ αυτών είναι εκβιασμοί, ζωοκλοπές κατ' εξακολούθηση, αγροτικές ζημιές, παράνομες προφανώς επιδοτήσεις στο ΠΚΠ, όπως είναι το συνηθισμένο μοτίβο σε όλες αυτές τις ομάδες που συλλαμβάνει η αστυνομία. Τις επόμενες ημέρες θα δούμε και τις απολογίες και ποια θα είναι από εκεί και πέρα η περαιτέρω εξέλιξη για αυτούς. Να πούμε ότι είναι η 5η ομάδα που εντοπίζεται και συλλαμβάνεται από την αστυνομία τους τελευταίους μήνες σε επίπεδο Κρήτης από το τμήμα οργανωμένου, αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Θυμίζουμε ότι οι εξαγγελίες του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Τσοχοίδη, έχουν μιλήσει για 15 οικογένειες της Κρήτης που λιμένονται την ενδοχώρα του νησιού και όπως έχει τονίσει κατ' επανάληψη ο Μιχάλης Τσοχοίδης, όλοι θα εντοπιστούν και όποιοι αποδειχτεί ότι είναι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στη φυλακή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Άναψαν τα αίματα στη Βουλή όταν ήρθε και πάλι στο προσκήνιο παλιά κόντρα του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και αυτή τη φορά στην αντιπαράθεση πήραν μέρος και βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα. Πριν από λίγη ώρα, Λάμπρο Παναγιώτο, ο πρόεδρος της Βουλής, απέστειλε στην Επιτροπή Δεοντολογίας το επίμαχο απόσπασμα από τα πρακτικά.
2: Παραπέμφθηκε λοιπόν ο Δημήτρης Κυριαζίδης στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Πριν από λίγο μπήκε μέσα στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος μας ανακοίνωσε την ενέργεια αυτή. Ο Δημήτρης Κυριαζίδης, θυμόμαστε ότι στην διαπληκτισμό που είχε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας πριν από καιρό, είπε: άντε, κάνε κανένα παιδί ή υιοθέτησε κανένα άλλο. Πράγμα που ξεσήκωσε τότε θύελλα διαμαρτυριών από όλα τα κόμματα και από τη Νέα Δημοκρατία, τον διέγραψε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα ο Δημήτρης Κυριαζίδης άδικε την ανάγκη να επιστρέψει εκείνη την τοποθέτησή του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν το εννοούσε έτσι και σύμφωνα με τα όσα επακολούθησαν, ίσως τα έκανε χειρότερα. Ευχή της έδωσε, λέει, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, καθώς η ίδια απευθύνεται συνέχεια στα παιδιά, τα είδα στο θεωρείο και αυτό που ένιωσα είναι να δώσω μια ευχή να κάνει κανένα παιδί. Ήμουν, λέει, τότε εκείνο το βράδυ, εγώ υπήρξα η ηφηγένεια. Μα δεν ζητά συγγνώμη, του είπε η κυρία Ακρίτα. Όχι, δεν ζήτησα συγγνώμη ποτέ, είπε εκείνος. Το θέμα άρχισε να διωγγώνεται, τοποθετήθηκαν όλα τα κόμματα, ακόμη και υπουργός πολιτισμού. Τελεία και παύλα, χωρίς δηλαδή παρενθέσεις, καταδίκασε το γεγονός, το ίδιο και ο υφυπουργός πολιτισμού και ο κύριος Κυρίδης, ο οποίος, ναι, μεν αλλά, είπε στην κυρία Κωνσταντοπούλου, μην μιλάτε εσείς για κακοποίηση από τη στιγμή που δεν αφήνετε κανέναν εδώ μέσα να μιλήσει και μας κακοποιείτε. Το ίδιο είπε και ο κύριος Κυριαζή. Άρα λοιπόν έχουμε ομοθυμία και καταδίκη από όλα τα κόμματα. Να σας πω μονάχα ότι υπήρξε βουλευτής της Νίκης, ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος και είπε χαρακτηριστικά: εμείς, με αφορμή το περιστατικό, εμείς οι δημόσιοι υπάλληλοι πριν ορκιστούμε περνάμε από ψυχιατρική εξέταση. Και τι πρότεινε? Να περνάνε πριν την ορκομοσία τους και οι βουλευτές από ψυχιατρική εξέταση. Ξηρώνεις από τη Νίκη. Παρακαλώ, λόγος εσάς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λάμπρο. Να παρακολουθήσουμε το βίντεο με τα όσα προηγήθηκαν.
4: Η κόντρα στην Ολομέλεια ξεκίνησε όταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επανήλθε στα όσα είχε πει 1,5 χρόνο πριν, όταν απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας είχε αναφέρει «κάνε κανένα παιδί», αποστροφή που τότε είχε οδηγήσει στη διαγραφή του.
5: Μία αυτή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προπάθησε να κάνει ένα παιδί, αν θέλετε την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών, όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφής εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης και ακροματικότητας.
6: Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική και καλό τις γυναίκες βουλευτίνες, οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες, να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητα.
8: Η απόλυτη καταδίκη κάθε κακοποιητικής συμπεριφοράς, από όπου και αν προέρχεται.
6: Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει. Και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
4: Η ένταση χτύπησε κόκκινο και εκτός μικροφώνων.
9: Κύριε Καζαμή, έχετε το λόγο.
24: Δεν ζήτησα συγγνώμη.
6: Ζητήσατε.
24: Δεν πρόκειται να ζητήσω. Δεν ζήτησα συγγνώμη.
4: Η τοποθέτηση Κυριαζίδη προκάλεσε την καταδίκη του Προεδρείου.
9: Με δική σας υπαιτιότητα και την απαράδεκτη τοποθέτησή σας, διακόπτεται μια διαδικασία αποπροσανατολίζοντας από τον πυρήνα ή αν θέλετε από την ουσία της συζήτησης.
5: 1,5 χρόνο αναφορικά με τις ύβρις της συγκεκριμένης κυρίας που μεγάλωσε μέσα στη κλίδα αμεροκανατραφίσα, δεν ακούσαμε τίποτα από πλευράς ότι εμείς η Νέα Δημοκρατία είμαστε δολοφόνοι,
9: ακούστε να δείτε.
5: Έτσι.
9: Περιμένω να ακούσω το προσωπικό. Από αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσετε. Δεν ξεκινάτε γι' αυτό, σας αφαιρώ το λόγο.
4: Έντονη ήταν η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ σαφείς αποστάσεις από τον Δημήτρη Κυριαζίδη κράτησε η Λίνα Μενδώνη.
25: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μειώνουμε το κύρος του κοινοβουλίου.
26: Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να επιληφθεί άμεσα του ζητήματος και να θέσει τον κύριο Κυριαζίδη εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι υπότροπος, είναι αμετανόητος, είναι αδιόρθωτος.
27: Πριν από λίγο κρατήσατε αποστάσεις από ένα μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου που θα μείνει στα πρακτικά για τη δυσόδη παρουσία του όσον αφορά τις γυναίκες.
28: Θεωρούμε τόσο αυτονόητο αυτό το πράγμα να καταδικάσουμε την ανοησία.
29: Έχουμε πει και έχουμε αποδείξει στην Νίκη ότι είμαστε υπέρ της πολιτικής ευπρέπειας και της ευγένειας.
0: Σε πανηγυρικό κλίμα έγινε η υποδοχή των θριαμβευτών του Παγκόσμιου Κυπέλου Πόλο του Σίδνεϊ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Πλήθος κόσμου περίμενε τους διεθνείς πολίτες, οι οποίοι επέστρεψαν με τα χρυσά μετάλλια στο στήθος.
4: Στιγμές ανεπανάληπτης χαράς και έντονης συγκίνησης εκτυλίχθηκαν κατά την άφηξη των χρυσών παιδιών του Πόλο στην Αθήνα.
30: Το είχα δερευτεί σίγουρα. Μα είναι ότι δεν έρχονταν τόσο εύκολα. Εντάξει, έχουμε ματώσει κυριολεκτικά γι' αυτό, έχουμε προσπαθήσει, έχουμε αποτύχει αρκετές φορές στο τέλος. Ήταν η ώρα μας, ήμασταν πιο όριμοι από ποτέ, η ομάδα αγωνίστηκε πάρα πολύ καλά.
4: Μετά από 5 διαφορετικούς τελικούς σε διεθνείς διοργανώσεις, η κακοδαιμονία για την κατάκτηση ενός χρυσού μεταλλίου έσπασε για την εθνική ομάδα των ανδρών που απέδειξε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου ότι αξίζει να βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου.
31: Και πάλι Αργυρόπουλος, θα σου τάρει το σκοράρι, Στέλιος Αργυρόπουλος!
32: Μόλις και τελείωσε ο αγώνας, μιλήσαμε και του λέω: Στέλιο, μπράβο, ευχαριστούμε. Αυτή ο Βίδα λέω μας ανέβασε στον Όλυμπο, του λέω.
33: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως. Παίρνουμε και στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ.
4: Οι διεθνείς του Θοδωρή Βλάχου πανηγύρισαν με πάθος την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου ύστερα από τη σπουδαία νίκη με 15-14 απέναντι στην Ουγγαρία στο μεγάλο τελικό.
34: Πολλές οι δύσκολες στιγμές. Και τώρα που φτάσαμε στην πηγή, πιάμε για νερό πλέον.
35: Ανακούφιση.
34: Ανακούφιση σίγουρα. Και σίγουρα δίψα για να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε.
36: Είναι κάτι το οποίο δεν σταματήσαμε να το προσπαθούμε. Είναι κάτι που δεν σταματήσαμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Και αυτό και γι' αυτό το λόγο ήρθε.
4: Το χρυσό ήρθε να προσθεθεί σε μια πλούσια συλλογή από διακρίσεις για την εθνική ομάδα, επιβεβαιώνοντας πως το ελληνικό πόλο ανήκει σταθερά στην παγκόσμια ελίτ.
37: Το είχαμε πει μετά το ευρωπαϊκό, που πλέον όλοι οι άλλοι στόχοι είχαν επιτευχθεί, ότι πλέον
33: δεν πηγαίνουμε σε καμία διοργάνωση για τίποτα λιγότερο από το χρυσό και ευτυχώς το καταφέραμε.
3: Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να στηρίξουμε αυτό το άθλημα, να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά έμπρακτα.
0: Έπρεπε να έρθει επιτέλους το χρυσό, το αξίζανε και με το παραπάνω.
7: Δεν τα είχαμε καταφέρει μέχρι τώρα, αλλά νομίζω τώρα το αξίζανε με το παραπάνω.
10: Το 2026 πάντως η εθνική ομάδα μέσα σε λίγους μήνες πέτυχε δύο κορυφαία ορόσημα. Αρχικά τον Ιανουάριο, κατακτώντας το πρώτο της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας το τρίτο σκαλί του βάθρου, και τώρα προσθέτοντας στη συλλογή της το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Έπεται και συνέχεια.
0: Την εθνική ομάδα πόλο υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, τονίζοντας ότι τους υποδέχεται με συγκίνηση και υπερηφάνεια και επεσήμανε ότι με τη δουλειά τους έδωσαν μια πολύ μεγάλη χαρά σε όλους τους Έλληνες εντός και εκτός Ελλάδας.
11: Στο Προεδρικό Μέγαρο χτύπησε σήμερα η καρδιά του ελληνικού αθλητισμού, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχτηκε την Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών, τους μεγάλους νικητές που σήκωσαν ψηλά την ελληνική σημαία και κατέκτησαν την κορυφή.
12: Σας υποδέχομαι με υπερηφάνεια, χαρά και συγκίνηση εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο, εκ μέρους της πολιτείας, και τολμώ να πω και εξ ονόματος του ελληνικού λαού, στον οποίο ο ελληνικό λαό, και όχι μόνο, στον ελληνισμό γενικότερα, γιατί ήσασταν δίπλα με τους Έλληνες της Διασποράς, χαρίσατε μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, όπως σε όλους μας.
11: Με λαμπρή υποδοχή, εντάξει, ενός τριάμβου που γεμίζει περηφάνεια τη χώρα, ο Κωνσταντίνος Στασούλας συνεχάρει έναν-έναν τους αθλητές για το απαράμιλο πάθος και την αφοσίωσή τους που εξασφάλισαν το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο.
12: Δεν είναι μόνο το χρυσό μετάλλιο που με τόση υπερηφάνεια δικαιολογημένη κερδίσατε, είναι και το υπόδειγμα, το πρότυπο που δίνεται ιδίως στους νεότερους, πως με ομαδικότητα, με συλλογικότητα, ενωμένοι, με ομοψυχία, μπορούμε να φτάσουμε εκεί που μας αξίζει.
11: Με το βλέμμα στραμμένο πλέον στις επόμενες μεγάλες προκλήσεις, οι Έλληνες πρωταθλητές ανανέωσαν το ραντεβού τους με τις διεθνείς επιτυχίες.
0: Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται να φανούν οι πρώτες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων. Η αποκλιμάκωση, η απορία της υποχώρησης του Μπρέτα τελευταία 24 ώρα αλλά και της επαναφοράς της κρατικής επιδότησης θα ξεκινήσει από τα ψηλά, καθώς και η αμόλυβδη και το ντίζελ πολλούνται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.
13: Οι υψηλές τιμές στην Αγγλία έβαλαν φρένο στην κατανάλωση καυσίμων, με τους οδηγούς να περιορίζουν τα λίτρα για να γλιτώσουν χρήματα.
14: Σε όλα τα επίπεδα έχει υπάρξει μείωση.
15: Προσπαθώ να το γεμίζω, αλλά ναι, είναι δύσκολα. Προσπαθούμε να πάρουμε πιο πολύ τα μέσα, να πηγαίνουμε με μετρό κλπ.
13: Τα κρατικά έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, που είναι και ο καθρέφτης για την πορεία της κατανάλωσης, μειώθηκαν κατά 10% στο πρώτο εξάμηνο και διαμορφώθηκαν στα 1,8 δις ευρώ έναντι 2 δις πέρσι.
14: Το γεμίζω 50, αλλά όσο ανεβαίνει είναι λιγότερο.
13: Για τρίτη διαδοχική ημέρα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, με το Brent να επιστρέφει στα 86 δολάρια το βαρέλι από τα 100 δολάρια που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Σε μηνιαία βάση, εξακολουθεί να καταγραφεί άνοδο της τάξης του 17%, καθώς στις αρχές του μήνα κινούνταν στα 71,5 δολάρια το βαρέλι. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι πρώτες μειώσεις στις τιμές στα καύσιμα θα εμφανιστούν τις επόμενες ημέρες.
16: Επίσης, θα υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση και από εβδομάδα που θα μπουν τα συν 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση. Η επιδότηση του Αυγούστου που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός η Κυριακή. Θεωρώ ότι θα υπάρξει μια μείωση της τάξης μπορεί και το 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Και η αμόλυβδη βενζίνη θεωρώ ότι από Πέμπτη Παρασκευή θα αρχίσει σταδιακά να πέσει 1-2 σέντς και από εβδομάδα, αν συνεχίσουν οι διεθνείς τιμές να πέφτουν, θα πέσει και κάτω από τα 5 λεπτά. Δηλαδή θεωρώ ότι θα δούμε αμόλυβδη με 1,95 άμεσα από Δευτέρα Τρίτη.
13: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,02 ευρώ το λίτρο, ενώ του πετρελαίου στα 2,04 ευρώ. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, με τις τιμές να ξεπερνούν τα 2,2 και 2,1 ευρώ αντίστοιχα. Μάλιστα, στο πετρέλαιο κίνησης, μόλις 2 από τους 52 νόμους της χώρας καταγράφουν μέση τιμή κάτω από 2 ευρώ. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η επιδότηση ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η ενίσχυση θα προσθεθεί στη μείωση των 5 λεπτών μετά τη συμφωνία με το δηληστήριο.
0: Ισχυρά φορολογικά κίνητρα αλλά και απλούστευση των διαδικασιών προβλέπει το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση που κατατέθηκε στη Βουλή. Στόχος, μισθωτοί και αυτοαποσχολούμενοι να αποταμιεύουν ένα τμήμα του εισοδήματός τους ώστε να αυξήσουν τα εφάπαξ ή τη σύνταξή τους όταν αποχωρήσουν από την αγορά εργασίας.
10: Τα στοιχεία από το σύστημα Ήλιος δείχνουν ότι οι νέοι συνταξιούχοι δεν βγάζουν σύνταξη πάνω από 900 ευρώ κατά μέσο όρο. Το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση έχει στόχο να δώσει κίνητρα στους ασφαλισμένους για να συμμετάσχουν με τις εισφορές τους στη συγκρότηση ενός νέου επενδυτικού κουμπαρά, προκειμένου να ενισχύσει το μελλοντικό τους εισόδημα.
1: Θα επενδύονται αυτά με επαγγελματική διαχείριση για πολλά χρόνια και αυτά τα χρήματα θα πέφτουν στην οικονομία, σε ελληνικά assets, δηλαδή σε ελληνικά ομόλογα και μετοχές και το προγραμμάτιο του δημοσίου, το οποίο αυτά με τη σειρά θα χρηματοδοτούν την αλυσίδα της οικονομίας.
10: Οι εισφορές των ασφαλισμένων θα εκπίπτουν κατά 100% από το φορολογητέο εισόδημα, με το ανώτατο όριο να τίθεται στο 35% του ετήσιου εισοδήματος για τους μισθωτούς και στις 35.000 ευρώ ετησίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η μεγάλη αλλαγή είναι στη φορολόγηση των παροχών. Αν ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτηθεί στα 67 έτη και επιλέξει να λάβει τα χρήματα υπό τη μορφή σύνταξης, θα φορολογείται με 2,5%. Αν τα λάβει εφάπαξ, θα φορολογηθεί με 5%. Αν βγει νωρίτερα, στα 62 χρόνια, το ποσοστό θα διπλασιάζεται.
2: Έτσι ώστε και να είναι χαμηλότερη η φορολόγηση των παροχών αλλά και των σωρευθέντων εισφορών και να ανοίγει ο δρόμος σε πολλές επαγγελματικές ομάδες να φτιάξουν επαγγελματικά ταμεία.
10: Αν και τα επαγγελματικά ταμεία έχουν νομοθετηθεί από το 2002, σε αυτά συμμετέχουν μόλις 220.000 ασφαλισμένοι. Προκειμένου ο αριθμός τους να πολλαπλασιαστεί, το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία κοινών ταμείων ομπρέλα που θα μπορούν να δέχονται νέες επιχειρήσεις, ακόμα και μικρομεσαίες και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η συμμετοχή του κάθε ασφαλισμένου παραμένει προαιρετική, καθώς τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης δεν εγγυώνται ούτε την απόδοση της αποταμίευσης, ούτε το ύψος του επενδεδημένου κεφαλαίου.
1: Μπορούσε αυτά τα ταμεία να εισχωρούν πολλές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του επαγγελματικού δεσμού και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται.
2: Στην πρώτη γραμμή, αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι είναι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ο κλάδος του τουρισμού, καθώς εκεί απασχολούνται χιλιάδες εργαζόμενοι.
10: Το νομοσχέδιο θεσμοθετεί κίνητρα και για τους εργοδότες, αφού οι τυχόν εργοδοτικές εισφορές στα επαγγελματικά ταμεία αναγνωρίζονται ως επιχειρηματική δαπάνη.
0: Συνδεόμαστε ξανά με την Πάρο, γιατί έχουμε μεγάλη αναζωπήρωση της πυρκαγιάς, η οποία ξεκίνησε το μεσημέρι από την περιοχή Καμπή στον Χιτά. Σοφία.
5: Και η πυρκαγιά, Ανδριάννα, αυτή τη στιγμή έχει περάσει στην περιοχή όπου μπορείτε να δείτε, λέγεται η περιοχή Καμάρι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη αναζωπήρωση στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να αποκόψουν το καταστροφικό έργο. Υπάρχουν διάσπαστες ερεστίες οι οποίες ενώνονται με τον αέρα, ο οποίος αυτή την ώρα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και υπάρχει ανησυχία γιατί μέσα στη νύχτα αναμένεται να ενισχυθεί περισσότερο. Υπάρχει φυσικά και το μικροκλίμα της φωτιάς, το οποίο δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών για την κατάσταση. Υπάρχουν κάτοικοι στο σημείο με κουβάδες, λάστιχα, κλαδιά και οτιδήποτε άλλο προσπαθούν να βοηθήσουν τους πυροσβέστες σε αυτή την τεράστια μάχη που δίνουν από το μεσημέρι μέχρι και τώρα και ενδεχομένως μέχρι αύριο το πρωί. Όπου να σου πω επίσης, Ανδριάννα, ότι από τη στιγμή που έχουν σταματήσει τα εναέρια μέσα, η φωτιά έχει πάρει διαστάσεις ξανά και με την φορά
0: γιατί
5: του ανέμου
0: και με τον άνεμο. Σοφία Ορφανού, ακούμε και εμείς τους ανέμους, τους ισχυρούς που πνέουν στην περιοχή, έχουν σταματήσει και τα εναέρια μέσα λόγω της νύχτας, θα επιχειρήσουν ξανά με το πρώτο φως της μέρας και αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση αυτή έχει δυσκολέψει αρκετά.
5: Πάρα πολύ δύσκολη νύχτα προβλέπεται, Ανδριάννα, και αρκετοί κάτοικοι κιόλας έχουν επιλέξει να βρίσκονται μακριά από τα σπίτια τους. Η κατεύθυνση της φωτιάς αλλάζει συνεχώς πορεία. Προηγουμένως πήγαινε προς Αγίους Θεοδόρους. Βλέπουμε εδώ ένα νέο μέτωπο το οποίο ξέσπασε και αναμένεται, βλέπουμε και δίπλα ακριβώς από την περιοχή, το οποίο ξέσπασε πριν από λίγο και νέο μέτωπο, το οποίο παρατηρούμε τώρα να δούμε πώς θα κινηθεί. Αν θα βρει δηλαδή να κάψει κάτι στη διαδρομή ή θα περιοριστεί εκεί και θα μπορέσουν οι πυροσβέστες να αποκόψουν την εξέλιξη της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Εντείνουν τη δραστηριότητά τους τα κόμματα με ορίζοντα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και βεβαίως τις εθνικές εκλογές. 7 υπουργοί και υφυπουργοί και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισκέφθηκαν πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. Στο ΠΑΣΟΚ προσχωρεί ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Κουρδάκης. Το σχέδιο της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Τις δράσεις του κυβερνητικού έργου στη Δυτική Μακεδονία, όπου περιοδεύουν, παρουσίασαν 7 υπουργοί της κυβέρνησης με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της Κωστή Χατζηδάκη. Εστίασαν στην πορεία των αναπτυξιακών έργων, των κρίσιμων υποδομών και της απασχόλησης.
8: Δεν ήρθαμε να μιλήσουμε με θα, ήρθαμε να μιλήσουμε, όπως τόνισα, με έργα. Τρέχει το πρόγραμμα δίκαιας αναπτυξιακής μετάβασης ύψους 1,38 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα ο αυτοκινητόδρομος Ε65 έως τα Γρεβενά. Αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της τηλεθέρμανσης. κατασκευάστηκαν 157 χιλιόμετρα νέου αγωγού υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ.
6: Την τάση ανοίγματος ενός νέου κύκλου προσχωρήσεων στη Χαρλάου Τρικούπη, στο πλαίσιο της διεύρυνσης, επιβεβαιώνει η ένταξη στο Πασόκ του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη, ανεβάζοντας την κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος σε 33 βουλευτές.
9: Χαίρομαι πολύ, γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
17: Είναι σαφές ότι η χώρα χρειάζεται μια σοβαρή, μια αναξιόπιστη και προοδευτική εναλλακτική διακυβέρνηση.
6: Το πολιτικό σύστημα επιχειρεί να διαμορφώσει διάφορα κόμματα αναχώματα στη λαϊκή δυσαρέσκεια και να την εγκλωβίσει εντός των τυχών του συστήματος, τονίζει το ΚΚΕ σχολιάζοντας τις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό.
18: Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό γνωρισμό όλων αυτών των κομμάτων? Είναι η υπόθεση κοστολόγηση των μέτρων. Κοστολόγηση των μέτρων τι σημαίνει? Κόστος πόφτης στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
19: Συζητάμε σε μια πνιγυρή ατμόσφαιρα. Και δεν έχει να κάνει με τη θερμοκρασία, αλλά με το βούρκο της συστηματικής σύψης και διαφθοράς που χαρακτηρίζει τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
20: Με υπετιότητα του Πρωθυπουργού, η Νέα Δημοκρατία ξεπουλάει αρχαία, ξεπουλάει ρεύμα, ξεπουλάει νερό, ξεπουλάει τα πάντα.
6: Λύσεις για το δημογραφικό ζήτησε από τον Δημότυχο Δημήτρης Νατσιός κατά την επίσκεψή του σε παραγωγικές μονάδες.
20: Αν θέλει το κράτος να κρατήσει τους νέους οι οποίοι σήμερα φεύγουν στο εξωτερικό, η λύση υπάρχει. Τέτοιες επιχειρήσεις θα στηριχθούν.
6: Το σχέδιο της Ελλάς με την ονομασία Αριστοτέλης για το παρόν και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση ο Αλέξης Τσίπρας.
21: Η χώρα μας έχει ανάγκη όχι από μικροαλλαγές, αλλά από μεγάλες αλλαγές, από ένα νέο μοντέλο, από ένα νέο τρόπο διοίκησης και διακυβέρνησης, και αυτό ακριβώς καταθέτει το σχέδιο Αριστοτέλης.
6: Με αχμές αποχώρησε από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη η βουλευτής Μυρτό Κοροβέση, κάνοντας λόγο για συνεχείς μεταβολές και μεταλλάξεις της στρατηγικής του κόμματος. Κατήχε τη θέση της Αντιπροέδρου των Δημοκρατών.
0: Χωριστές συναντήσεις είχε στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερφουμάν σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Βρίσκομαι εδώ με ταπεινότητα και πλήρη δέσμευση για να στηρίξω τις προσπάθειές σας, τόνισε ο Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει μια θετική εξέλιξη στο Κυπριακό.
22: Με προσεκτικές δηλώσεις άρχισε η πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο εδώ και 16 χρόνια. Στον Προεδρικό, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδεχόμενος τον Αντώνιο Γκουτέρες, χαρακτήρισε την παρουσία του σαφή ένδειξη της δέσμευσής του για λύση στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Γενικός Γραμματέας πάντως οριοθέτησε με σαφήνεια το ρόλο των Ηνωμένων Εθνών.
23: To anybody, whatever should be done, but with humility, I'm here with total commitment to support your efforts.
22: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει επιτέλους μια θετική εξέλιξη στο Κυπριακό.
24: We need good news in Cyprus. We need good news in the region. We need good news at international level. And we count on your support and on your political commitment.
22: Στα κατεχόμενα του Φάνερ Φιρμάν διαβεβαίωσε ότι υπάρχει ισχυρή βούληση για δίκαιη και διαρκή λύση. Επέμεινε όμως ότι η επόμενη προσπάθεια πρέπει να βασιστεί σε μια νέα μεθοδολογία και να μην επαναλάβει, όπως είπε, όσα συνέβησαν το 2004 και το 2017.
25: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
3: πυράβλους Patriot, αλλά και την διπλωματική διαδικασία. Για την συνάντηση τώρα του Νετανιάχου, να θυμίσουμε ότι τους δύο ηγέτες τους χωρίζει η στάση προς το Ιράν. Ο Νετανιάχου θέλει συνέχεια της πίεσης στην Τεχεράνη, ο Τραμπ αναζητά μια έξοδο από αυτόν τον πόλεμο. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Νετανιάχου παρουσίασε στον Αμερικανό πρόεδρο πληροφορίες των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την ανασυγκρότησή του. Είπε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή πλην νέων χτυπημάτων κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων και άλλων στόχων που ακόμα δεν έχουν χτυπηθεί. Η Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα λάβει σύντομα μία απόφαση προς τα που θα κινηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε. Βαρύ το ποινικό βιογραφικό του Έντι, γνωστού και ως Συμφωνία, αλλά και του άμεσου συνεργάτη του γνωστού ως Λιώνα, που έχουν συλληφθεί και βρίσκονται σχεδόν από τις αρχές του μήνα στα κρατητήρια του Ντουμπάι. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες για την έκδοσή του στη χώρα μας, έχοντας να αντιμετωπιστούν όμως αρκετά προβλήματα.
4: Ο καταζητούμενος ηγέτης δροσόφωνης μαφίας στην Ελλάδα, Έντικ, γνωστός και ως Συμφωνία, όσο και το δεξί του χέρι στην εγκληματική οργάνωση, ο Ουσμπέκος Οφιάνοφ, γνωστός με το ψευδόνυμο Λιώνα, βρίσκονται στα χέρια των διοκτικών αργών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εδώ και 2 εβδομάδες. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν λάβει την πληροφορία και προσπαθούσαν επί ημέρες να την επιβεβαιώσουν με έγγραφα αιτήματα μέσω της Ιντερπόλ, που απαντήθηκαν μόλις τη Δευτέρα μετά από διπλωματική παρέμβαση. Από τις ελληνικές αρχές έχουν εκδοθεί 2 διεθνή ετάλματα, βάσει των οποίων φέρεται να συνελήφθη για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, ηθική αυτουργία ανθρωποκτονίες κατά συρροή και απόπειρες, εκβιάσεις και ως αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Σε βάρος του διεθνές ένταλμα έχουν εκδώσει και οι κυπριακές αρχές. Ο ίδιος θεωρείται ως ο ηθικός αυτουργός και εντολέας εκτελέσεων σε βάρος σχεδόν όλης της ηγετικής βαθμίδας της Greek Mafia. Στις 25 Απριλίου 2022 η εκτέλεση του Γιάννη Καυτούρου ή Θείου Τζο στα Δρεβενοχώρια. Στις 7 Ιουνίου 2023 η διπλή εκτέλεση του Βασίλη Ρουμπέτη και του κουμπάρου του Διονύση Μουζακίτη στην περιοχή του Κορυδαλού, και στις 14 Ιανουαρίου 2024 η εκτέλεση με καταιγισμό πυρών στο πρατήριο ηλεκτρισίας του Στο Νέο Κόσμο του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Επίσης μια απόπειρα ανθρωποκτονία στην Πιερία, που το θύμα κατέληξε από τα τραύματά του, και πριστικές επιθέσεις στον Ασπρόπυργο. Από τις αρχές εικάζεται και ενδεχόμενη εμπλοκή του στις δολοφονίες Μοσχούρη στο Χαλάνδρ και Λάλα στην Αράχοβα. Η ελληνική δικαιοσύνη θα κάνει νέο έτοιμα έκδοσης του στη χώρα μας, ωστόσο υπάρχουν αρκετές αγγυλώσεις. Ο ηγέτης δροσόφωνης μαφίας γεννήθηκε στη Γεωργία και είχε αποκτήσει ελληνική υπηκότητα. Στις 19 Ιουνίου οι ρωσικές αρχές, οι οποίες δεν τον καταζητούν για κάποιο έγκλημα, έστειλαν μέσω Ιντερπολ έγγραφο που ζητούν την έκδοσή του στη χώρα τους, αναφέροντας πως πρόκειται για Ρώσο πολίτη. Υποστηρίζουν πως αν εκδοθεί σε Ελλάδα ή Κύπρο, κινδυνεύει η ζωή του από Έλληνες και Κύπρους κακοποιούς. Στο παρελθόν ο Έντικ είχε συλληφθεί ξανά στο Ντουμπάι και είχε αφαιθεί ελεύθερος με βροχιολάκι. Και το ότι είχε ζητηθεί εκδοσή του από τις ελληνικές αρχές με αρνητική απάντηση.
0: Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι, η χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θοδωράκη. Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκονται 2 ιστορικοί κύκλοι. Οι μικρές κυκλάδες, επίηση Οδυσσέα Ελίτη, και τα επιφάνειας, επίηση Γιώργου Σεφέρη. Να πάρουμε κι εμείς μία μικρή γεύση.

0: Μάχη με τα φρισμένα κύματα έδωσε ένας ναυαγοσώστης μόλις 16 ετών όταν είδε ένα 10χρονο αγόρι να παρασύρεται από τα ορμητικά κύματα σε παραλία της Καλιφόρνιας. Το βίντεο που κατέγραψε ένας λουόμενος φαίνεται η ηρωική διάσωση του νεαρού ναυαγοσώστη, ο οποίος βουτάει στη φουρτουνιασμένη θάλασσα για να σώσει το παιδί.
1: Νεαρός ναυαγοσώστης ρίχνεται στα κύματα όταν βλέπει ένα μικρό αγόρι να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά στην παραλία της Σάντα Κρούζ στην Καλιφόρνια.
2: I was walking along the beach and the waves just kind of turned in a heartbeat. They were normal pace and then it just started increasing in intensity.
1: Για λίγα λεπτά, ο μόλις 16 χρονών Ράιντερ πάλευε με τα κύματα χωρίς να αφήσει το 10χρονο αγόρι από τα χέρια του.
2: Someone's being swept and carried out into the ocean. He got on the radio and contacted a closer lifeguard tower.
1: Λουόμενοι στην παραλία έσπευσαν να το βοηθήσουν, αλλά τα μεγάλα διαδοχικά κύματα τους παρέσυραν στον ωκεανό. Μετά από μια δύσκολη μάχη με τα κύματα, ένας δεύτερος ναυαγοσώστης μπήκε στην θάλασσα και μαζί κατάφεραν να μεταφέρουν το αγόρι με ασφάλεια στην ακτή. Οι κάτοικοι της περιοχής θαύμασαν την ηρωική επιχείρηση διάσωσης από τον έφηβο.
3: He's a hero. He should get a medal of honor.
1: Το παιδί που κινδύνεψε να πνιγεί είναι καλά στην υγεία του.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Γερμανός θεματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Τους Ερυθρόλευκους ενδιαφέρει επίσης ο 21χρονος μέσο επιθετικός της Φαμαλικά, ο Γκουστάβο Σα, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Στα 2 εκατομμύρια ετησίως με την ΑΕΚ έχει συμφωνήσει ο Κροάτης μέσος Λόβρο Μάγερ.
5: Στην ΑΕΚ, την μπάνκα στον αέρα την εξομάριωσε Ηλιόπουλος με τη μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ. Η μετακίνηση του Κροάτη μέσου από τη Βόλφσμπουργκ στην Ένωση με 6 εκατομμύρια ευρώ ανά χρόνο συνιστά την δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία των κιτρινόμαυρων μετά από εκείνη τον Ρμπελίν Πινέδα, του οποίου οι απολαβές ανέρχονταν στα 6,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τρίτη πλέον ακριβή, αυτή του Λιβάη Γκαρσία στα 5,9 εκατομμύρια ευρώ. Ο Λόβρο Μάγερ μετά τα ιατρικά στο Άμστερνταμ ενσωματώθηκε στην αποστολή του δικεφάλου στο Απελντόρν και υπέγραψε για 4 χρόνια. Στον Ολυμπιακό στην Αθήνα, αρχικά για τα ιατρικά και εν συνεχεία ανακοινώνεται από τους πυριώτες ο Στέφαν Ορτέγκα.
6: It took a while to get the transfer done, but family Marinakis, they were really brave to get me. I'm happy to be here now. Can't wait to start to see all the players and the staff. I was here before with Manchester City when we played the Super Cup, so I'm used to the facilities and all the stadium.
5: Ο 33χρονος Γερμανός Πορτιέρε, με μεγάλη καριέρα για 5 χρόνια στην Αρμίνια Μπίλεφελτ, αξιοσημείωτη παρουσία για 4 σεζόν στη Master City, έμεινε ελεύθερος από την Nottingham Forest, εντάσσεται στο ρόστερ των Ερυθρόλευκων, εδώ έχει μπει αλλαγή γιατί του Έντερσον νικάει τον Σον σε αντεπίθεση της Τότεναμ στις 14 Μαΐου 2024, η καρδιά του Πεπ επανέρχεται στη θέση της, απίστευτη απόκρουση, η City παίρνει το πρωτάθλημα. Ο 21 ετών Πορτογάλος μέσος Γκουστάβο Σα, αρχηγός της Φαμαλικάο, με χρηματιστηριακή αξία στα 25 εκατομμύρια ευρώ από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Πορτογαλίας, προβάρει την φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Σα βρέθηκε στο Αλγκάρδε, όπου προετοιμάζεται η Νότιγχαμ Φόρεστ και στη συνέχεια πιάνει λιμάνι, επένδυση για το παρόν αλλά και για το μέλλον.
4: Το παγκόσμιο κύπελο πωλείται. Όπως αποκαλύπτουν οι Times, ο Gianni Infantino προωθεί ένα σχέδιο που θα επιτρέπει σε ιδιώτες να έχουν μερίδιο στις διοργανώσεις της FIFA. Άμεση την αντίδραση της UEFA που τόνισε ότι ξεπεράστηκε κάθε όριο.
7: Μεγάλη αναταραχή προκαλεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο το σχέδιο του Προέδρου της FIFA, Gianni Infantino, να ανοίξει το δρόμο για ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια στα εμπορικά δικαιώματα του παγκοσμίου κυπέλου. Σύμφωνα με αποκάλυψη των Times, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέας εταιρείας που θα ελέγχει τις κορυφαίες διοργανώσεις της FIFA, με ιδιώτες επενδυτές να αποκτούν ποσοστό έως και 30% έναντι πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν είναι τυχαίο το ενδιαφέρον, αφού τα έσοδα της FIFA μέχρι το 2026 αναμένεται να αγγίξουν τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Η είδηση προκάλεσε άμεση αντίδραση από την UEFA, η οποία μίλησε για κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να ξεπεραστεί.
8: Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν είναι περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση. ειδικά με μηδενική διαφάνεια ως προς το ποιος κερδίζει οικονομικά. Κανείς μας δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου. Δεν είναι της FIFA να το πουλήσει.
7: Η FIFA δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα επίσημα. Όμως η ένταση ανάμεσα στους δύο οργανισμούς μοιάζει να έχει ήδη ξεκινήσει.
4: Νέα εποχή στην Εθνική Γαλλίας, καθώς αναλαμβάνει ο θρύλος του γαλλικού ποδοσφαίρου Ζινεντίν Ζιντάν. Μια γνώριμη λύση για την τεχνική της ηγεσία επιλέγει η Εθνική Ιταλίας, καθώς ο Ρομπέρτο Μαντσίνι επιστρέφει μετά από 3 χρόνια.
8: Ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου Ζινεντίν Ζιντάν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γαλλίας, αντικαθιστώντας τον Didier Deschamps μετά από 14 χρόνια στον πάγκο των Τρικολόρ, της κατάκτησης του παγκοσμίου κυπέλλου του 2018 και του χαμένου τελικού του 2022. Ο Ζιζού, κατά την παρουσίασή του από τον πρόεδρο της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Φιλίπ Διαλό, δεν μπόρεσε να κρύψει την ικανοποίησή του για τη νέα πρόκληση στην προπονητική του καριέρα.
9: J'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose que je voulais faire.
8: Ο Ζιντάν μπορεί να έμεινε μακριά από τους πάγκους για 5 χρόνια με τελευταίο και μοναδικό σταθμό στην προπονητική του καριέρα την άκρος επιτυχημένη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης με την οποία κατέκτησε το Champions League για 3 διαδικτυακές χρονιές ενώ συνολικά οδήγησε τη Βασίλισσα σε 11 τίτλους σε διάστημα 5 χρόνων. Το σύριαλ για τον επόμενο προπονητή της Εθνικής Ιταλίας φαίνεται πως φτάνει στο τέλος του, καθώς η Ιταλική Ομοσπονδία ήρθε σε συμφωνία με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι ώστε να αναλάβει τον πάγκο της ομάδας. Τις τελευταίες ημέρες ο Πίρλο είχε συμφωνήσει για τη θέση του προπονητή, όμως ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιωβάνι Μαλάγκο, διέκοψε τις διαπραγματεύσεις, κάτι το οποίο οδήγησε στην παρέτηση και τον Πάολο Μαλτίνι από το ρόλο του τεχνικού διευθυντή, τον οποίο φαίνεται να αναλαμβάνει ο Κλαούντιο Ρανιέρι. Έτσι, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι επιστρέφει μετά από 3 χρόνια στον πάγκο του Σκουάντρα Τζούρα για να την επαναφέρει αρχικά στις μεγάλες διοργανώσεις αλλά και στις επιτυχίες με τελευταία την κατάκτηση του Euro το 2021 κόντρα στην Αγγλία.
4: Σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας που έγινε στην Αυστρία, η Γαλατασαράι ιτήθηκε από την νεοφώτιση στη Σέρι Α Βενέτσια με 3-0.
10: Σαγράτο.
8: Βαριά, έστω και φιλική ήττα υπέστη η Γαλατασαράι κόντρα στην Αγγλία.
4: Σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας που έγινε στην Αυστρία, η Γαλατασαράι ιτήθηκε από την νεοφώτιση στη Σέρι Α Βενέτσια με 3-0.
10: Σαγράτο.

0: τον γκολ με τον Γεμπόα να δημιουργεί και τον Λάουμπερμπαχ να σκοράρει. Πολύ πιο μακριά, στο Ντιτρόιτ, ένα συμπαθέστατο σκιουράκι διέκοψε αγώνα μπέιζμπολ και πρωταγωνίστησε για αρκετή ώρα τρέχοντας δεξιά και αριστερά. Μάταιες οι προσπάθειες των παικτών να το σταματήσουν. Τελικά, με την παρέμβαση και των αναπληρωματικών, ο απρόσκλητος επισκέπτης απομακρύνθηκε μάλλον άκομψα από τον αγωνιστικό χώρο. Πρόλαβε όμως να κερδίσει τις εντυπώσεις.
1: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ενισχύεται το Μελτέμι σε επίπεδα θύελλας από την Πέμπτη. Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με ελάχιστες μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα σε ορεινές περιοχές. Η άνεμη δυτική στο Ιόνιο έως 4 μποφόρ, βόρειο στο Αιγαίο έως 7. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς έως 38 με 39 στα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη βόρει έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις στα γυρόρινα, η άνεμη πρόσκαιρα νότι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Τώρα την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Οι βορειάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στα ανατολικά. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: όταν η πόλη ξυπνά,
1: εμείς είμαστε ήδη εδώ.
0: Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
1: Κάθε μέρα τη ξεκινάμε μαζί.
0: Από τις πιο σοβαρές εξελίξεις μέχρι τις πιο φωτεινές ιστορίες της ημέρας.
1: Εδώ όλα συνδέονται.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ, παλιά, χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Αυτή ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, από τα γλεντζέδικά της. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νίνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα στη Σιγωνίτα τον 101,9 FM.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Λάργο Road, Unit 1, πίσω Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ακούτε φωνή των Ανίων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από το

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία

Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapas Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Μη γυρνάς.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

0: όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου ώρα 5 μετά μεσημβρία στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Δημήτριο Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός ΕΕ με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, 5 PM, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-7727. Don't miss the Greek Lady, live Greek music at 5 PM, Tasting of Greece. Call right now, 727-724-7725. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive, is the Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
2: Χρήστος Καρατζάκος. Αυτός ο έρωτας.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα 4 και 25 λεπτά. Μην ξεχνάτε το φεστιβάλ της Παναγίας που θα γίνει, το πανηγύρι δηλαδή, στο Safety Harbor Spa. Αλλάξαμε την ώρα, θα είναι από τις 3 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Λοιπόν, ετοιμαστείτε για ένα φανταστικό φεστιβάλ με τραγουδιστές, τραγουδίστριες και πολύ entertainment, ζωντανή μουσική κτλ. Περισσότερα στην τηλεόραση, είναι η διαφήμιση που έρχεται.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μαρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο GFC Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closerman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. GFC Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Και ακούτε Φωνή των Ονειρών. Εκπέμπουμε στις συγχρόνιτες των 1500 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα και τώρα στον ίνο σταθμό στη συγχρόνιτα των 101,9 FM. Αν θυμηθείς το όνειρό μου,

Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αβγέρη και Γλυκερίου.

0: Προσφορά του στο νησί.
1: Ναι, θυμάμαι την αφορά.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

Κυρίες και κύριοι, σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο κοντά σας κάθε μέρα 5 η ώρα μετά από τις διαφημίσεις μας. Σε ένα λεπτό θα συνεθούμε με την Θεσσαλονίκη. Θα μείνετε κοντά μας. Ναι.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απογευματάκι σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο κοντά σας κάθε μέρα αυτή την ώρα. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Καλημέρα στον Ινδικό ωκεανό, Φιλιππίνες, Ιαπωνία, όλες αυτές τις περιοχές. Καλή σας μέρα να έχετε, αγαπητοί φίλοι, να περνάτε πάντα καλά. Θα συνδεθούμε τώρα με την Ελλάδα, όπου έχουμε σήμερα special εκπομπή. Δεν ξέρω τι έγινε εδώ, κάτι έχει πάθει το σύστημά μου και δεν μπορώ να συνδεθώ με την Αθήνα. Να δούμε, έχουμε εδώ ένα λεπτό, να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς εδώ. Με ακούς, Ιωάννη?
2: Ναι, ναι, εγώ σ' ακούω, εσύ με ακούς?
1: Okay, μπορείς να κλείσεις και να σε ξαναπάρω, γιατί δεν μπορώ να κλείσω εδώ πέρα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κλείστο για να σε ξανασυνδεθούμε. Εντάξει. Okay, με ακούς τώρα? Ωραία, τώρα συνδεθήκαμε κανονικά με τον Γιάννη. Λοιπόν, καλή μέρα να έχετε στην... δεν θα βλέπεις τη φωτογραφία μου, Γιάννη, θα είσαι στην τηλεόραση κατευθείαν. Εντάξει, για να ξέρεις. Λοιπόν, κάτσε να κλείσω και την κάμερα.
2: Με βλέπεις τώρα?
1: Εδώ, μια χαρά, μια χαρά είσαι. Λοιπόν, καλησπέρα στην Ελλάδα, στην Κύπρο, Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή. Εκεί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά και ούτε πρόκειται να πάνε καλά. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Σήμερα συνεδριάζει ο Νατιάγου με τον Τραμπ. Δεν ξέρω ποια θα τα σχέδια τους, τι πρόκειται να γίνει με τη Μέση Ανατολή. Μέχρι στιγμής έπρεπε να έχει τελειώσει αυτό το θέμα εδώ και αρκετές εβδομάδες πίσω, αλλά δυστυχώς δεν έχει τελειώσει. Ας ελπίσουμε, προτού φύγει ο μήνας Ιούλιος, να έχει τελειώσει το θέμα του πολέμου, για να επανέλθουμε στην ισορροπία μας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καλά, στην Ευρώπη και στα άλλα τα μέρη εκεί υπάρχει μια ασταθεροποίηση σε όλες τις πολιτικές καταστάσεις, σε όλα τα κράτη, λόγω του ότι διοικούν οι σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες, και όχι μόνο αυτό, διοικούν οι KGB. Εγώ το έχω πει εδώ και 5, 6, 7 χρόνια πίσω και 10 χρόνια πίσω την εκπομπή, ότι η Ευρώπη και ολόκληρος ο πλανήτης διοικείται όχι από τον Πούτιν, όχι από την Αμερική, όχι από το Ισραήλ, όχι από τίποτα. Είναι από μια ομάδα κομμουνιστών, οι οποίοι είναι εγκληματίες πολέμου, έχουν καθαρίσει αυτοί πάνω από 150 εκατομμύρια ανθρώπους και συνεχίζουν να κάνουν το εγκλημά τους με διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή χωρίς πολέμους, αλλά με πιέσεις το ένα και το άλλο, κλιματική αλλαγή, να καίνε τα δέντρα σας, να σας δηλητηριάζουν τα τρόφιμά σας, τα φρούτα, και να δολοφορούν όλες τις αγελάδες, τα κατσίκια σας, τα κοτόπουλά σας, γιατί, ακούστε το χειρότερο, μετά από αυτό που θα γίνει με τον Τραμπ σήμερα, σε μία εβδομάδα από τώρα θα γίνει κρακ ο πλανήτης. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά σας λέω, και στην Αμερική και στο Καναδά θα γίνει ένα μεγάλο κρακ, το οποίο δεν πρόκειται να σωθεί ακόμα και αν ο Θεός κατεβεί κάτω. Θα μας πάσει η πείνα. Δοκιμές κάνουν εδώ και 3 μήνες τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Κίνα, πώς θα δηλητηριάζουν τα βουλάκια σας, τα λαχανικά σας, τις ντομάτες σας, τις πατάτες σας. Τα πάντα θα είναι δηλητηριασμένα. Και συνεχώς στην Αμερική βγαίνουν ανακοινώσεις από το food που είναι, που κοντρολάρει τα τρόφιμα και τα λοιπά. Μην αγοράζετε αυτά, παθαίνουν πάρα πολύ μόλυνση. Θύματα δεν έχουμε ακόμα, αλλά τους πιάνει diarrhea. Και όλα αυτά συμβαίνουν διότι πρέπει να ολοκληρωθεί ο σοσιαλισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πρέπει να διαλύσουν τον καπιταλισμό. Και όπως πάει, καλπάζουν πολύ δυναμικά αυτοί οι λεγόμενοι KGB που είναι από την Ευρώπη, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Δεν τα λέει κανένας αυτά που λέω. Και αυτά είναι αλήθειες. δεν σας αρέσουν, αλλά και τι να κάνουμε. Κοιτάξτε να βολευτείτε. Γι' αυτό έχουν βγει όλοι αυτοί και οι KGB, το βαθύ κράτος που λέμε, σοσιαλιστές, λίμπερας και κομμουνιστές, έχουν μπει σε όλα τα κόμματα στην Ευρώπη. Έχει πέσει πάρα πολύ χρήμα. Πού ξερακούζει και τώρα στο χωρίο στην Ελλάδα να μην έχει σκοτοπουλάκια και να έχει φρέσκα αυγά. Γιατί σας τα σκοτώνουν τα κοτοπουλάκια, τα κατσίκια σας, με διάφορα εμβόλια που τους κάνουν. Σε εσάς εμβόλια, τον κόσμο, τον πλανήτη. Κυρίες και κύριοι, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά στον πλανήτη. Ας ελπίσουμε να γίνει ένα θαύμα και να στρίψουν τα μυαλά του Τραμπ και να έρθει στην ισορροπία του. Διότι όπως πάει, κάτι συμβαίνει με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και αν αυτό συμβεί, σας το λέω από τώρα, θα με θυμηθείτε σε ένα μήνα από τώρα που θα πηγαίνετε στις γροσαρίες, στα μαγαζιά και δεν θα υπάρχει ούτε φλούδα από μπανάνα να φάτε. Πιστέψτε με. Εδώ στην Αμερική έχει αρχίσει ο πανικός. Μεγάλος πανικός. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, σήμερα έχουμε εδώ τον Ιωάννη. Αν μπορείς, Ιωάννη, βάλε τη γάμερα σου κανονικά εκεί. Έχουμε τον Ιωάννη από την Ελλάδα. Τον έχουμε βγάλει πάρα πολλές φορές. Έχει έρθει και στη Φλόριδα. Γνωρίζει και με τον Γκάς Μπιλιράκη. Τον πήγαμε δεξιά-αριστερά. Μας μίλησε σχετικά. Είναι γύρω από την ιστορία, το μακεδονικό. Όλα αυτά τα θέματα τα κατέχει πάρα πολύ καλά. Και ο λόγος που τον παρακάλεσα σήμερα να βγει και αυτό στη γραμμή είναι να μου δώσει την ιδέα του. Διότι βλέπουμε αυτή η ομάδα που είπα προηγουμένως, ίδια η ομάδα είναι. Αυτή η ομάδα που θα σας δηλητηριάσει, θα σας κάνει τα εμβόλια. Αυτοί που θέλουν να πεινάσει ο πλανήτης με τις κλιματικές αλλαγές και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν και τα εγκλήματα, δεν είναι ότι μόνο αυτά κάνουν, αλλά θέλουν να διαλύσουν και την ιστορία και τις ιστορίες του πλανήτη. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η Αμερική γιορτάζει αυτό το χρόνο 250 χρόνια. Για αυτούς η Αμερική δεν γιορτάζει τα 250 χρόνια. Διότι δεν ήταν, παραδείγματος χάρη, ο Ουάσιγκτον, ούτε ο Λίνκον, οι πρώτοι μας προέδροι κτλ. Αλλά ήταν κάποιοι μαύροι. Γιατί έτσι θέλουν το σύστημα αυτό να προωθήσει σε όλα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως που τα δικούν αυτοί οι ίδιοι, εφημερίδες, περιοδικά, τα πάντα. Και βλέπετε τώρα, εχθές το βράδυ κοίτα εδώ στην Αμερική, τη μαύρη. Δεν το κοίταξα. Δεν έχω τίποτα με τη μαύρη, αλλά δεν είχα όρεξη να τη δω σε αμερικανικό κανάλι και να λέει για τον Οδυσσέα. Πού ξέρει βρε αυτή για τον Οδυσσέα, από ποιος πού ξέρει για τον Οδυσσέα. Και που ξέρει και ο άλλος ο παραγωγός για τον Οδυσσέα. Ο Λένον Μάσκ τους είπε ξεκάθαρα, θα πρέπει να ντρέπεστε να προσπαθείτε να αλλοιώσετε την ελληνική ιστορία. Και γι' αυτό χρηματοδοτεί 100 εκατομμύρια δολάρια να φτιαχτεί η πραγματική ταινία του Οδυσσέα. Λοιπόν, Ιωάννη, είδες την ταινία ακόμα?
2: Δεν την είδα, Άγγελε. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα.
2: Στους Έλληνες, και επειδή σε ακούνε σε όλο τον πλανήτη, να πω καλησπέρα, καλημέρα σε άλλους όπου ξημερώνει και τα λοιπά. Όπως είπες πριν, σε ακούνε από και χαιρέτησες για διάφορα μέρη του πλανήτη, τους Έλληνες και τα λοιπά. Να σου πω ότι βρίσκομαι κοντά στα λιμέρια σου, στην πατρίδα σου κοντά. Εσύ είσαι Κεφαλονίτης. Αυτή τη στιγμή είμαι σε διακοπές εγώ στη Ζάκυνθο.
1: Α, ωραία.
2: Και μάλιστα, όπως έμαθα πριν από λίγο, η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου εδώ είναι μια Κεφαλονίτισσα, Γαβριελάτου, συγγνώμη, Γασπαράτου, μια αγγελική Γασπαράτου.
1: Θα την ξέρω, γιατί έχω ακουστά τώρα, μα πες είσαι να έρθει, δώσεις τα κόντεξ εδώ πέρα να την πάρω τηλέφωνο, γιατί θα κατέβω το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτέμβριο, λέω να κάνω μια ταξίδια και στην Κεφαλονιά, θα περάσω και τους Άκες, δεν ξέρω, θα δω.
2: Ωραία, θα την ενημερώσω αύριο.
1: Yes.
2: Είχα τη συζήτηση, ήμουνα προχθές στην Αθήνα και είχα με αυτή τη συζήτηση, γιατί παίζεται εκεί πέρα στον κινηματογράφο η Οδύσσια του Νόλαν. και υπήρξε μια συζήτηση το κατά πόσο να πάει κάποιος να την δει ή όχι. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο απόψεις. Να πάμε, η μία είναι ότι πρέπει να δεις κάτι και μετά να το κρίνεις, να δούμε τι είναι και μετά να μιλήσουμε γι' αυτό. Η δική μου άποψη όμως είναι μια άλλη άποψη, ότι και μόνο το τρέιλερ που έχουμε δει, ότι η ωραία Ελένη είναι μαύρη και υπάρχουν και άλλοι μαύροι που αναπαριστούν αρχαίους Έλληνες μέσα στην ταινία, δεν αξίζει να πάω να την δω, ούτε να δώσω χρήματα σε αυτή την ταινία, γιατί έτσι την επιβραβεύω και καλό είναι να πάρει μια κόκκινη κάρτα από όλους εν αρχή, να μην πάει ο κόσμος και να πέσει έξω οικονομικά. Προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την ιστορία. Εδώ ο κόσμος λέει ότι μήπως δεν ξέρανε, γιατί η Ελλάδα είναι πολύ κοντά στην Αφρική και δεν το ήξερε ο σκηνοθέτης, ίσως να ήταν κάποιοι μαύροι. Βλέπεις τώρα σε τι τρυπάκι μπαίνουμε, Άγγελε, και τι συζητήσεις γίνονται για το μήπως δεν ξέρει δηλαδή η επιστήμη και οι καλλιτέχνες και το Hollywood ότι όντως οι αρχαίοι Έλληνες ήταν λευκοί. Προσπαθούν να παραχαράξουν την ιστορία, ναι.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Εάν το γνωρίζεις, το Hollywood είναι το πιο αισχρό μέρος της Ηνωμένης Πολιτείας Αμερικής. Αυτοί παίρνουν πολλά εκατομμύρια δολάρια από τους δημοκρατικούς και από τους liberals. Και έχουν οι ανθρώποι αυτοί να αλλάξουν την ιστορία στον πλανήτη. Δεν είναι ότι ο παραγωγός δεν ήξερε την ιστορία... Και ότι η Ελλάδα ήταν κάτω, η Αφρική ήταν κάτω από την Ελλάδα. Τι λένε, αλλά γιατί το κάνουν αυτό.
2: Μήπως και δεν ήξερε.
1: Όχι, ήξερε.
2: Είναι η woke agenda, Άγγελε.
1: Ήταν η woke agenda και ήταν γιατί αυτός, άμα δεν, κοίταξε, άμα πάει να δεις την ταινία, όταν είναι ο στρατός, θυμάσαι που είχαν τα ρωμαϊκά, αυτά τα πανό.
2: Ναι.
1: Άμα κοιτάξει οποιαδήποτε ελληνική ταινία, α πούμε, τη αρχαία Ελλάδα, τα λοιπά, και ο στρατιώτη τα κουβαλάκανε στην Αγίου και πηγαίνανε και πολεμάκανε. Τι έχουν μέσα, τα ομοφολικά, τα ακούστικα, με τα συγχωρήσω που το λέω έτσι, και τι σημαίε του, το rainbow κτλ. Τι δουλειά έχουν αυτέ οι σημαίε εκεί μέσα.
2: Μάλιστα.
1: Προσπαθούν να πούνε ότι όλοι αυτοί ήταν ομοφιλόφιλοι. Ότι όλες ήταν lesbian, έβαλαν η γυναίκα η οποία ήταν transsexual. Άκου να δεις. Όσα πιο πολλά ανώμαλα και σχρά έχεις και όσα πιο πολλά μπορείς να παρουσιάσεις σε μια ταινία για τον σατανά και εναντίον του Χριστού, του Χριστιανισμού κτλ, η ταινία σου έχει την πιθανότητα να πάρει το πρώτο βραβείο.
2: Άρα λες και αυτά τα λάβαρα που κρατούσαν, τα λάβαρα, έτσι.
1: Τα λάβαρα.
2: Είχαν πάνω το rainbow τον LGBT κτλ.
1: Και το LGBT.
2: Ναι.
1: Καλά, υπήρχε αυτό... το LGBT αυτό εδώ και 3.000 και 6.000 χρόνια στην Ελλάδα. Τόσο φαρολογούμε. Υπήρχαν οι ομοφιλόφιλοι, δεν λέμε ότι δεν υπήρχαν. Εντάξει. Αλλά δεν υπήρχαν αυτά τα κόλπα τα οποία μας παρουσιάζουν τώρα.
2: Ακριβώς υπήρχαν. Δεν υπήρχαν αυτά που μας παρουσιάζουν τώρα. Να πω ότι η ομοφιλοφιλία μπορεί όντως να υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα όπως και σε όλους τους λαούς. Όμως τους είχαν και στο περιθώριο, έτσι.
1: Ναι.
2: Τους είχαν και στο περιθώριο. Δεν είχαν δικαίωμα αυτοί οι άνθρωποι να συμμετέχουν στα κοινά. Υπήρχε. Αυτό υπήρχε σε όλους τους λαούς, αλλά δεν είναι όπως το παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή. Και σίγουρα είναι όπως λέμε οι woke agenda, αυτοί όπως λες προσπαθούν να παρουσιάσουν μαύρους, ακόμα και τους Αμερικανούς, τους πρώτους ας πούμε προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών κλπ. Και πριν από λίγο διάβασα ένα άρθρο στο πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα, ξέρεις, είναι της κυβέρνησης.
1: Ναι.
2: Και εδώ να θυμίσουμε κάτι που είχες πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή. Τα 6,5 εκατομμύρια δολάρια που έδωσε η Ελλάδα, η Μενδώνη, η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, έτσι, για να δούμε αυτό το χάλι, αυτή την παραχάραξη της ιστορίας, τη συγκεκριμένη, της Ιλιάδας. Τι έλεγε λοιπόν το πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα που διάβασα πριν από λίγο, το άρθρο για την Οδύσσια, έλεγε ότι έβαλαν μια μαύρη για την ωραία Ελένη, έναν ακόμα μαύρο για να παραστήσει κάποιον άλλον, τον Όμηρο, δεν ξέρω εγώ ποιον. Βάλανε αντί για αρχές Τριήρης αυτά τα πλοία των Βίκινγκς, αλλά αυτό λέει ήταν λόγω της πολύ ωραίας φαντασίας του παραγωγού, και ότι όσοι δεν έχουν και πολύ φαντασία δεν πειράζει, το έλεγε ειρωνικά για εμάς που θέλουμε να δούμε τις πραγματικές φιγούρες, τα πραγματικά πλοία πως ήταν, έτσι, και όχι αυτό το διαστρεβλωμένο ως προς την walk agenda πάντα να πηγαίνει, που λες και εσύ. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι κυβερνητικά site, όπως είναι το πρώτο θέμα, υποστηρίζουν αυτή την ταινία. Ενώ, όπως είπες, ο Elon Musk δίνει λεφτά, χρήματα, περισσότερα, για να γυριστεί η πραγματική Οδύσσια, έτσι. Φυσικά με λευκούς ηθοποιούς, και ακόμα καλύτερα να επιλέξουν και ελληνικής καταγωγής. Έχουμε αρκετούς εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, και να γυριστεί
1: και από την Ελλάδα. Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο, Ιωάννη, ότι σε αυτή την ταινία ο Elon Musk δημιούργησε μόνος του στο τηλέφωνο του με το AI μια ταινία 5 λεπτών μέχρι 10 λεπτών με τον Τροϊκό Πόλεμο και με τον Οδυσσέα. Φανταστική! Και τους έβγαλε τα μάτια ολνών και τους λέει «Ρε βλήματα», έτσι ακριβώς θα πω στα ελληνικά, «Ρε βλήματα, ρε χαμένα κορμιά, πού πάτε». Αυτούς που έφεραν τον πολιτισμό στον πλανήτη, εσείς οι ίδιοι Έλληνες, τα λέει ο Μάσκ αυτά, εσείς οι ίδιοι Έλληνες πήγατε στους κινηματογράφους και σηκωθήκατε 99,9% στο κινηματογράφο μέσα στην Ελλάδα και χειροκροτούσατε αυτό τον ανώμαλο. Τι περιμένεις από εκεί και πέρα? Και μετά μου λες ότι δεν θα έρθει η Τουρκία στην Ελλάδα να πάρει τη μισή Ελλάδα και τη Θράκη και τη κατέβουνε Σκοπιανή από τα Σκόπια να πάρουν και τη Θεσσαλονίκη, όταν έχουμε και τους Έλληνες σε τέτοια μυαλά στην Ελλάδα.
2: Πάνω σε αυτό που λες, ο Περικλής Γιαννόπουλος, να θυμηθούμε λίγο τον Περικλή Γιαννόπουλο, αυτόν τον ωραίο Έλληνα, τον ρομαντικό, που έγραψε αρχές του 1906-1907, έγραψε κάποια βιβλία, κάποια άρθρα, όπως και ένα βιβλίο του ήταν το «Έκκλησης προς το Πανελλήνιον Κοινόν», και προσπαθούσε να αφυπνίσει τους Έλληνες, να γίνει μια αναγέννηση, μια επανελλήνιση, και έλεγε το εξής πάνω σε αυτό που λες: «Εάν δεν είστε άξιοι», τους έλεγε τους νεοέλληνες, για να αμυνθείτε, να υπερασπιστείτε την πατρίδα σας και τις αξίες σας, να βρεθεί κάποιος να σας ξεπατώσει για να αφανιστείτε από προσώπου γης. Λοιπόν, έχουμε γίνει άχρηστοι τελείως σαν νεοέλληνες, όπως λες, και δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε ούτε την ιστορία μας. Βέβαια, υπάρχουν και εξαιρέσεις, υπάρχουν αγωνιστές.
1: Υπάρχουν, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, είμαστε λίγοι.
2: Μα κοίταξε, Αγγέλε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι αυτός που έφερε το νομοσχέδιο για τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών, χωρίς τη γοκοτζέντα. Ανοίξανε στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου τμήμα, στο οποίο λέει είναι τμήμα μελέτης φύλου. Δηλαδή μελετούνε πόσα είναι τα φύλα. Δεν είναι δύο, μπορεί να είναι 252. Και κάναν τμήμα. Γιατί κυβερνήσεων Μητσοτάκη αυτά τα φέτη.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Έχεις
2: δίκιο. Τι να συζητάμε τώρα. Σύψη και παρακμή.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Και μάλιστα μιλούσα με μία φίλη πριν από λίγες μέρες και μου λέει σήμερα, λέει, τα παιδιά είναι έξυπνα και οι Έλληνες είναι έξυπνοι και μορφωμένοι. Μπερδεύουμε κάτι, Άγγελε. Μπορεί πριν από 50 χρόνια να μην τελείωναν πανεπιστήμιο όλοι, ενώ τώρα τελειώνουν πανεπιστήμιο και υποτίθεται ότι είναι μορφωμένοι, είμαστε μορφωμένοι κτλ. Όμως τότε, να θυμίσω, ότι υπήρχε μία διανόηση, υπήρχαν πολιτικοί, υπήρχαν διανοούμενοι, πολύ υψηλού βεληνεκούς. Σήμερα, με συγχωρείς πολύ, είναι πολύ φθηνή η διανόηση, είναι πολύ φθηνή η πολιτική μας και γι' αυτό φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Και το ότι βγαίνουμε εμείς σκοπάδια ανθρώπων που τελειώνουν πανεπιστήμια δεν κάνει την κοινωνία μας ούτε πιο μορφωμένη, ούτε πιο έξυπνη. Μας χειραγωγούνε μέσα από το Hollywood, μέσα από τα ΜΜΕ, μέσα από τα social και πηγαίνουν τον κόσμο με μόδες προς τα εκεί που θέλουν.
1: Μάλιστα.
2: Και κάτι ακόμα, όπως ερχόμουν εδώ στο ξενοδοχείο, στη Ζάκυνθο, μιλήσαμε με έναν κύριο εδώ πέρα, Ζάκυνθινό, και μου λέει, αυτή η ταινία μου λέει, που παίζεται στους κινηματογράφους για την Οδύσσια, που την έχει κάνει ο Έλον Μάσκ. Του λέω, δεν την έκανε ο Έλον Μάσκ. Αυτός μπέρδευε τον Όλαν, τη λέξη Όλαν, με Έλον Μάσκ. Του λέω, δεν το έκανε ο Έλον. Όχι, μου λέει, ο Έλον Μάσκ το έκανε. Όχι, δεν το έκανε ο Έλον Μάσκ. Αυτός είναι αντίθετος, του λέω, αυτός. Είναι αντίθετος με τη γοκατζέντα. Μου λέει, δίκιο έχεις, ναι. Λοιπόν, μερικοί μπερδεύουν και τον Όλαν με το Έλον. Τέλος πάντων. Εδώ πέρα, εμείς, και κοίταξε Άγγελε, εμείς θα πρέπει να αντισταθούμε. Η δικιά σου εκπομπή είναι μια εκπομπή αντίστασης σε αυτό το κύμα. Δεν είμαστε μόνοι μας. Βλέπεις τι γίνεται στην Αμερική, έτσι. Και φυσικά όλη η παράταξη του Τραμπ είναι απέναντι σε αυτά που γίνονται με την ταινία αυτή και με την Woke Agenda. Είναι μια μάχη αυτή. Εντάξει, δεν είμαστε λίγοι κι εμείς όμως. Συμφωνείς?
1: Ναι. Βεβαίως συμφωνώ και θα σου πω και κάτι, ότι εγώ απορώ και πραγματικά πήγα εγώ και βλέπω δεξιά και αριστερά ότι ο αμερικανικός λαός είναι περισσότερο αντίθετος σε αυτή την κινηματογραφική ταινία από ότι είναι ο ελληνικός λαός και η πολιτική και τα κόμματα.
2: Ναι.
1: Έχω τρελαθεί δηλαδή και με λένε Άγγελε είσαι ανθέληνας. Με φωνάζουν εμένα ανθέληνα, ναι. Είμαι προδότης. Όταν τους λέω εδώ πέρα, σας έχουν καβαλήσει οι πάντες των πάντων και εσείς τους χειροκροτάτε, είναι να τρελαίνεσαι. Εγώ είμαι κεφαλονίζης, ρε παιδιά. Δεν ξέρω τι θα με πείτε χουντικό, θα με πείτε μεταξά, θα με πείτε, δεν ξέρω τι θα με πείτε. Είμαι όμως ένας κεφαλονίτης που το βλέμμα μου πάει μπροστά και ό,τι έχω πει σε αυτή την εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχω πέσει έξω ποτέ. Ποτέ δεν έχω πέσει έξω. Γιατί ζω σε μια ζούγκλα από τρελούς ανθρώπους. Μπορείς εσύ να ζήσεις σε μια ζούγκλα? Θα πετύχεις πολλά στη ζωή σου, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί κανένας να ζήσει στη ζούγκλα που ζω εγώ. Εγώ χώνομαι σαν φίδι, μπα με δεξιά και αριστερά και τα μαθαίνω τα πάντα. Και όπως σου λέω σήμερα, γιατί είσαι εσύ, πότε σου λέει στη Θράκη?
2: Στη Θράκη. Κοιτάξτε, πριν από μια εβδομάδα ήμουν εκεί.
1: Πες μου τώρα εσύ που είσαι και Θρακιώτης, έτσι δεν είναι?
2: Δραμηνός, από τη Δράμα είμαι εγώ.
1: Από τη Δράμα, εντάξει.
2: Αλλά στην Αλεξανδρούπολη, στη Θράκη, στην Αλεξανδρούπολη εργάζομαι και στο νοσοκομείο.
1: Στο νοσοκομείο. Πες μου κάτι. Με όλα αυτά τα οποία γίνονται με τον Ερντογάν, που τον έχουν υψώσει τόσο πολύ που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Από όλα τα μέτωπα, εχθροί και φίλοι του Ερντογάν τον έχουν στα όπα σίχα. Και δεν θέλω κανένα DS και αυτούς τους ανίδεους που θα κάνουν τους ξυπνάκες. DS, ξέρω το τι λες για μένα, ναι. Εντάξει, δεν υποστηρίζω την Τουρκία, ούτε τον Ερντογάν. Αλλά χτυπάω τον κόντονα κινδύνου και σας λέω, αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει το πάνω χέρι πιο ψηλά και από τον Τραμπ. Και από τον Πούτιν και από τον Κινέζο. Θέλετε να το πιστέψετε, ναι ή όχι. Αλλά αν κάνει το παραμικρό να μπει στην Ελλάδα, θα βρει το διάβολό του από τους Έλληνες. Γιατί η ιστορία πάντα επαναλαμβάνεται. Έτσι δεν είναι, Ιωάννη?
2: Έτσι είναι. Και δεν πρέπει να είμαστε ιτοπαθείς όπως κάποιοι, όπως τους αποκαλείς και λίμπερος και κομμουνιστές.
1: Ναι, εγώ για αυτή την Ελλάδα, κομμουνιστές, σοσιαλιστές.
2: Χτίσαμε μέσα στην Ελλάδα από αυτούς και κάτι πανεπιστημιακή και τα λοιπά.
1: Α, είναι
2: και
1: δυνατόν.
2: Πρέπει να αφήσουμε τους Τούρκους να πάρουν το Αιγαίο, γιατί αν μας κάνουν ένα ντου...
1: Δεν είναι πράγματα αυτά που λένε οι άνθρωποι αυτοί.
2: Εμείς λοιπόν θα πρέπει, όταν ο Ερντογάν βγαίνει και λέει πως έπνιξα τους Έλληνες το 1922, εμείς πρέπει να του θυμίζουμε τι έγινε στην Τριπολιτσά το 1821. Στην πραγματικότητα, Άγγελε, οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή τρέμουνε, γιατί αν θα γίνει κάτι, φοβούνται ότι τα τεθωρακισμένα τα δικά μας από τον Εύρο θα μπουν στην Κωνσταντινούπολη. Και αυτός ο φόβος να τους τυχιώνει. Έτσι.
1: Ναι,
2: και αν γίνει κάτι,
1: κάποιος είπε στον Ερντογάν, και αυτά τα λέει ο Ερντογάν. Τώρα τα μαθαίνουμε αυτά. Όχι από Έλληνες. Εγώ τα μαθαίνω από Αμερικάνους. Ο Ερντογάν ζήτησε μια χάρη. Όχι να του δώσει μόνο τα F-35 και τα F-16. Να. Να διορθώσει το μεγάλο κακό και τη συμφορά που έφερε στον πλανήτη ο Τραμπ εναντίον της Τουρκίας. Ξέρεις ποιο ήταν αυτό?
2: Μήπως εννοεί κάποιες δημοσιεύσεις που κάνανε το Free Constantinople, ας
1: πούμε. Ακριβώς.
2: Είσαι
1: μέσα μαζί μου.
2: Το βρήκα.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς έχει φέρει το μεγαλύτερο και πιο χειρότερο πολλονκέφαλο στον Ερντογάν. Freedom of Constantinople. Σήμερα έχει στη φυλακή δύο Αμερικανούς. Γιατί φόρεσαν την μπλούζα αυτή και πήγανε στην Αγία Σοφία και κανένα λίμπερο καλά δεν το παρουσιάζει. Και δίνουμε μάχη να ελευθερωθούν αυτοί από την Κωνσταντινούπολη. Εν τω μεταξύ πρέπει να γνωρίζουν όλοι εκεί ότι η μισή Κωνσταντινούπολη είναι Έλληνες. Και εγώ πιστεύω ότι κάτι, άμα θα ανοίξει εκεί πέρα κανένας πόλεμος με την Τουρκία και με το Ισραήλ, το Ισραήλ είναι 100% μαζί μας αυτή τη στιγμή,
2: ναι,
1: και δεν είναι ότι είμαι μόνο εγώ αγγελάτος, ο άγγελος και το κυπριακό μας και τα λόμπι μας και τα σωματεία μας που φωνάζουμε. Τώρα έχουμε και το εβραϊκό λόμπι πανίσχυρο στην Αμερική,
2: Αγγελέ,
1: να φωνάζει για την Κύπρο και να φωνάζει για την Κωνσταντινούπολη τώρα.
2: Ναι, μήπως Άγγελε, εσύ μπορεί να το ξέρεις καλύτερα, μήπως πίσω από αυτή την κίνηση το Free Constantinople είναι το εβραϊκό λόμπι της Αμερικής που το προωθεί. Αυτός ο ηθοποιός, ο Γίψον ήταν που το έβγαλε.
1: Ναι.
2: Ο Γίψον, νομίζω, ο Μελ Γίψον ήτανε.
1: Που είχε... Δεν θυμάμαι, κάποιος δεν θυμάμαι.
2: Μήπως είναι και δάκτυλος και του εβραϊκού λόμπι που προσπαθούν με αυτό να χτυπήσουν την Τουρκία, η οποία λέει θα εισβάλλω, λέει και θα απελευθερώσω
1: θα
2: την
1: σου πω κάτι.
2: Ερντογάν είναι απίστευτο.
1: Ναι, εγώ θα σου πω κάτι. Ότι η Τουρκία, αν μπορούσε να μπει τώρα στην Ελλάδα, θα είχε μπει. Δεν μπορεί να μπει στην Ελλάδα. Δεν θα μπει ποτέ. Και να κοιμώνται οι Έλληνες με ήσυχο το κεφάλι, ούτε αυτές τις βλακίες που λέει ο Ερντογάν, θα έρθω διανυκτός, θα έχω τα πάντα. Άκουσα εσύ όμως κάτι. Ο Μητσοτάκης, τον είχα κανονίσει εγώ εδώ με τον Πικάσο Μπιτυράκη, εδώ και 8 χρόνια. 7 χρόνια, στην πρώτη τετραετία του Τραμπ να τον συναντήσει στα Ηνωμένα Έθνη. Και βγαίνει ο Τραμπ, ήταν στο διάδρομο μετά την ομιλία του Μητσοτάκη, βγαίνει ο Μητσοτάκη στο διάλειμμα, στο τρίτον όροφο, τέταρτο όροφο, ξέρεις όμως είναι το αμφιθέατρο, ξέρεις είναι και τα Ηνωμένα Έθνη. Και έβγαινε ο Μητσοτάκης αγκαλιά αγκαζέ με τον Ερντογάν. Και γυρίζει ο Τραμπ μπροστά σε όλους και λέει στο Μητσοτάκη στον Ερντογάν, Mr. Ερντογάν, you are a patriot. Είσαι πατριώτης, κύριε Ερντογάν. Είσαι ο καλύτερος πατριώτης για τη χώρα σου. Και αγνόησε μία και καλή το Μητσοτάκη.
2: Γιατί εγώ... τον αγνόησε, Άγγελε?
1: Γιατί
2: ο Μητσοτάκης και μιλούσε για τραμπισμό.
1: Κοίταξε, όταν βγήκε ο Τραμπ και μίλαγε εδώ και στην πρώτη τετραετία στα Ηνωμένα Έθνη και έλεγε μακριά η παγκοσμιοποίηση, μακριά η κλιματική αλλαγή, είναι όλοι αυτοί κομπιναδόροι, μακριά οι πεδαριστές, μακριά το ένα, και δώστε λέει τη δύναμη στο λαό σας και στηρίξτε τις οικογένειάς σας και τον χριστιανισμό σας. Αυτά τους έλεγε στα Ηνωμένα Έθνη. Μην παρασύρεστε από τους ελίτς και τους παγκοσμιοποιητές και τα βαθύ κράτη κτλ. Ο Μητσοτάκης είπε τα αντίθετα. Είμαι υπέρ της παγκοσμιοποίησης. Είμαι υπέρ της κλιματικής αλλαγής. Είμαι
2: μπαμπά. Άγγελε.
1: Αν τα ακούει αυτά τα πράγματα, τρελάθηκα.
2: Άγγελε, όχι μόνο αυτό. Ο Μητσοτάκης τα έλεγε αυτά, αλλά στη Βουλή, μία μέρα στην ομιλία του, κατηγόρησε κάποιους πολιτικούς στην Ελλάδα για τραμπισμό. Δηλαδή το είπε σαν βρισιά. Ότι είστε τραμπικοί, ότι μιλάτε με τη γλώσσα του Τραμπ και το είπε σαν βρισιά. Αυτό ο άνθρωπο, το βίντεο αν ψάξει θα το βρει.
1: Κατηγόρησε
2: κάποιου, λέει αυτά λέει, είναι τραμπισμοί που κάνετε.
1: Το είπε, το είπε και στο κανάλι μα. Το είπε, το είπε αυτό.
2: Λοιπόν,
1: κοίταξε.
2: Αυτό ο άνθρωπο τι να συναντηθεί με τον τραμπισμό.
1: Γκάσο... πρέπει... Ο Γκάσο Μιλιράκης, έχουμε κάνει τόσο. Και όταν ήρθε εδώ πέρα στη Φλόριδα ο Μητσοτάκης, ο Τάπος Πρινς, και ήταν ο δεύτερος πρωθυπουργός που ήρθε από την Ελλάδα, πήγαμε και φάγαμε πράγματα στο Ελλάς ρέστορα και του έλεγα, του αρχηγέ μου τον έλεγα, αρχηγέ μου του λέγα, δεν είναι πράγματα αυτά, πρέπει ας πούμε να πλησιάσεις και να ειδωθείς με τον Τραμπ. Και του είπα ένα πράγμα και τα ακούγανε και άλλοι και λέει, αυτός ο Κεφαλής είναι τρελός. Παιδιά, δεν είμαι τρελός. Διορθώστε τη γλώσσα σας. Είμαι μουρλός. Ξέρετε τι το λέω αυτό. Λοιπόν, όλοι γελάγανε. Και μου λέει, του λέω, τώρα που θα πας στην Ουάσιγκτον, γιατί μετά από τη Θεοφάνεια, τον Ιανουάριο που είχαμε τη μεγάλη γιορτή του Θεοφανίου, θα πήγαινε στην Ουάσιγκτον. Εάν θα το δεις, θα του πεις το αυτή, να μην ακούσει κανένα άλλο. Έχεις 1000 άτομα στρατιώτες έτοιμοι για κάθε στιγμή, αλλά πάσα στιγμή θα τους χρειαστείς να τους πάρεις στη Μέση Ανατολή. Να κοίταζε έτσι. Θέλω να κάνω το αυτό. Δεν θα δεχτεί ο Τραμπ να τους πάρει, αλλά ο τρόπος συμπεριφοράς σου να του προσφέρεις 1000 στρατιώτες να πάνε μαζί με τον Αμερικανικό στρατό παίζει σημαντικό ρόλο στις σχέσεις Αμερικής-Ελλάδος. Το έκανε αυτό. Το έκανε. Μου το λέει ο άλλο τη Νέα Δημοκρατία, μου λέει Άγγελε, μου λέει, σε άκουσε, μου λέει και το έκανε. Επιτέλους. Ένα άλλο τώρα. Θα πάμε στα τελευταία. Ξέρω ότι όλη η Ελλάδα δεν θέλει να ακούει Μητσοτάκη από πάνω μέχρι κάτω. Άμα βγει εκεί στο εξωτερικό και πει για Μητσοτάκη, είσαι τρελό.
2: Με καταλαβαίνω. Αυτό καλό θα είναι να αποτυπωθεί και στι επόμενε εκλογέ.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα. Αλλά έγινε κάτι. Το οποίο αυτό ήταν υπέρ της Ελλάδος για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όταν ο Τραμπ άρχισε την επιχείρηση κεραυνός, τη λέω εγώ, επιχείρηση κεραυνός στο Ιράν και να βομβαρδίζει, ζήτησε ο Τραμπ από τον ΝΑΤΟ να είναι στο πλευρό της Αμερικής. Πρέπει ακόμα και οι Άγγλοι από το νησί της Κύπρου τρέχαν να κρυφτούν σαν ποντίκια και φύγαν από την Κύπρο να μην πάνε να βοηθήσουν στην Αμερική. Οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, το ΝΑΤΟ, όλα, η Τουρκία πρώτη, έστειλε και ντρόμπι να το κλείσει.
2: Οι
1: Ιταλοί, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι.
2: Και μάλιστα υπήρξε και εκείνο το επεισόδιο με τον Τραμπ και τη Μελόνι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι έγινε. Ο μόνος ο οποίος στάθηκε, το μόνο κράτος που στάθηκε στο πλευρό του Τραμπ ήταν ο Μητσοτάκης, η Ελλάδα. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι.
2: Απλά είχε λερώσει πολύ τη φωλιά του.
1: Ναι, αλλά και όμως, παρόλα αυτά όμως, στο ΝΑΤΟ που ήταν στην Τουρκία, στην Άγκυρα, πέρασε ο Τραμπ μπροστά του, τον έκανε ignore, ούτε θα τον ξέρει τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και στενοχωρήθηκα εγώ πάρα πολύ. Όχι για τον Μητσοτάκη, νο, για την Ελλάδα ρε γαμότ. Για την Ελλάδα. Ο ελληνικός λαός ήταν αυτός ο οποίος στάθηκε δίπλα σου. Και μας έγραψες. Το καταλαβαίνεις τι γίνεται. Το είπα στον Μπλυράκη, του γράψα γράμμα. Άστα, έχω γίνει δηλαδή upside down με τον Τραμπ. Του το λέω την αλήθεια. Δεν είμαι παιδιά. Γιατί μερικοί μου λένε, οικονομάζω λεφτά. Ναι, δεν έχω πάρει ούτε ένα πένι από τον Τραμπ. Ούτε από την Νέα Δημοκρατία έχω πάρει στο Μητσοτάκη λεφτά, ούτε το Πασό έχω πάρει από κανένα κράτος και από καμιά κυβέρνηση ή από κανένα κόμμα δεν έχω πάρει μια πεντάρα. Νο. Ο σταθμός μας. Ή εγώ προσωπικά. Αυτό που πιστεύω είναι μέσα από την καρδιά μου. Μπορεί να με κατηγορείτε πολύ από εσάς. Α, τι λέει Ρούμπες, όπως τώρα γράφει ένας εδώ πέρα. Ο Αγγελάτος δεν ξέρει τι λέει. Εντάξει. Είναι δικό σας πρόβλημα. Άμα εγώ δίνω μάχη για τον Οδυσσέα, στο κάτω τη γραφή ο Οδυσσέας είναι και εκεί, στην Ιθάκη, στο νησί μας. Εγώ θα συνεχίσω μόνος μου να δίνω τη μάχη. Έτσι δεν είναι. Είναι δυνατόν τώρα ο Μάσκ να κάνει εκτός από την ιστορία της Ελλάδας που υποστήριξε, τι άλλο έκανε. Λέει για τον Ηλία Κασιδιάρη και δίνει φτερά στον Ηλία. τι θα συμβεί αν θα γίνουν οι εκλογές. Προτού η Χρυσή Αυγή, και υπάρχει εδώ βίντεο στο YouTube που με το κατεβάσανε κάτω, που έκανε ένα γκάλουπ και έχει βγει πρώτο κόμμα η Χρυσή Αυγή να κυβερνήσει την Ελλάδα, προτού βγει ο Μητσοτάκης. Και μετά τους κλείσανε στη φυλακή. Εντάξει. Και όλα αυτά γιατί η Χρυσή Αυγή, ο Μιχαλολιάκος, πήγε στη Βουλή των Ελλήνων. Εγώ το έχω αυτά βίντεο, το έχω στο αρχείο μου όλα αυτά. Και είπε, για ποιο ολοκαύτωμα μιλάτε. Αυτός είναι ένας μύθος. Δεν έγινε ποτέ. Και εκεί τσαντιστήκαν οι Εβραίοι και λέει, ποτέ αυτό το κόμμα δεν θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Το πιάσε. Τώρα, από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν μπορώ να μου κάνω τίποτα γιατί είμαι στην Αμερική. Αλλά ήταν αυτό όμω στην Ελλάδα, αν ήταν αυτό ο σταθμό στην Ελλάδα, θα με είχαν κλείσει τώρα. Ή στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να μιλήσει έτσι, α πούμε, για το ολοκαύτωμα, για του Εβραίου. Πάμε στην ιστορία πίσω. Πε μου, σε παρακαλώ, για τη Μακεδονία τώρα.
2: Για τη Μακεδονία, τα ξέρεις, εμείς το περιμέναμε αυτό. Κάποιοι λέγανε, ο ΣΥΡΙΖΑ και διάφοροι άλλοι γρεκύλοι, να τους χαρακτηρίσω έτσι, ότι παραδίδοντας την μακεδονικότητα στα Σκόπια...
1: Συνέχισε και εγώ θα επιστρέψω μαζί σου. Συνέχισε, είσαι στον αέρα.
2: Μα, εντάξει. Ακούγομαι, οκ. Okay.
1: Ναι, συνέχισε και θα επιστρέψω στο ρητό τη Μακεδονία.
2: Ότι αυτό θα βοηθούσε τις σχέσεις των δύο χωρών Ελλάδα-Σκοπίων. Εμείς φωνάζαμε και λέγαμε ότι αυτό είναι ένα ξεπούλημα, μια εκχώρηση όχι μόνο του ονόματος, που πήραν το όνομα Βόρεια Μακεδονία και έχει τη λέξη Μακεδονία μέσα, είναι εκχώρηση του nationality, το οποίο είναι Μακεδονία, και της γλώσσας, που ενώ η διάλεκτος, την βαφτίσανε μακεδονική γλώσσα. Αυτές οι εκχωρήσεις λοιπόν θα κάνανε τα πράγματα πολύ χειρότερα και το βλέπουμε τώρα με το που ήρθε δηλαδή τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση του ΒΜΡΟ, θα θυμίσω, πρωθυπουργός των Σκοπίων Χρίστιαν Μίτσκοσκι, αλλά και η πρόεδρος των Σκοπίων ανήκει στο ΒΜΡΟ, η κυρία Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα. Βλέπουμε ότι είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, που λέει ο ελληνικός λαός, χόρτασε η ψήρα και βγήκε στο γιακά. Αρχίζουν και διεκδικούν πολύ περισσότερα από όσα παλαιότερα. Φυσικά λένε ότι είναι απόγονο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το ΒΜΡΟ διακινεί χάρτες της υποτιθέμενης Μεγάλης Μακεδονίας ή Ενωμένης Μακεδονίας, όπως την λένε, που φτάνει μέχρι τη Χαλκιδική και τη Θάσο. Λένε ότι έχουν μειονότητα εδώ. Ξεφύτρωσε ξαφνικά στη Φλόρινα, έτσι, ένα σωματείο το οποίο το ιδρύσανε κάποιοι φιλοσκοπιανοί εκεί, φλωρινιώτες, Έλληνες υπήκοοι, ας πούμε, Έλληνες πολίτες, αλλά με συνείδηση φιλοσκοπιανοί, το οποίο το ονομάσανε Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα και είχαν τη φιλοδοξία να διδάξουν, όπως λένε, τη μακεδονική γλώσσα. Που, ποια είναι η μακεδονική γλώσσα κατά αυτούς? Τα βουλγαρικά, ένα βουλγαρικό ιδίωμα. Να το διδάξουν, να μας διδάξουν βουλγαρικά στην Ελλάδα, στα πανεπιστήμια της Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκης κτλ. Και να λένε ότι διδάσκουν μακεδονικά και να διδάσκανε βουλγάρικα. Ευτυχώς αυτό στο εφετείο έκλεισε, μπήκε λουκέτο σε αυτό το σωματείο. Φυσικά αυτοί οι φιλοσκοπιανοί συνεχίζουν τον αγώνα τους τώρα μέσω του Αρείου Πάγου κτλ. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι, όπως έχω πει, η μεγαλύτερη προδοσία στην ελληνική ιστορία. Αυτά έχω γράψει στα τρία βιβλία μου που εκδόθηκαν μέχρι τώρα. Ναι. Και το τέταρτο εκδίδεται αυτή τη στιγμή, ο τέταρτος και τελευταίος τόμος της σειράς, η Συμφωνία των Πρεσπών και ο Αγώνας για τη Μακεδονία. Άγγελε, να θυμίσουμε ότι ναι, το 2022 που είχα έρθει στις ΗΠΑ, για ένα μήνα είχα έρθει και μίλησα σε 5 πολιτείες, Νέα Υόρκη, Τάμπα της Φλόριντα, εκεί Σικάγο, Μέριλαντ και Χιούστον. Έκανα παρουσίαση των τριών τόμων και σε εσάς εκεί πέρα, όπως θυμάσαι, στο κριτικό σπίτι είχαμε πάει τότε. Σε αυτά λοιπόν τα βιβλία και στο τέταρτο και τελευταίο τόμο που βγαίνει τώρα, αποτυπώνεται σε περίπου πάνω από 1000 σελίδες λεπτομέρεια τη λεπτομέρεια, έτσι, πώς έγινε το ξεπούλημα και το πόσο πολύ χάνουμε από αυτό και το πώς εμείς οι ιδιοκτήτες της μακεδονικότητας παραχωρήσαμε την μακεδονικότητα, η οποία, όπως έχω πει πολλές φορές, η μακεδονικότητα είναι μέρος της ελληνικότητας. Ναι. Παραχωρήσαμε συστατικό στοιχείο της ελληνικότητας στους πλάβους Σκοπιανούς. Και άντε τώρα να το μαζέψουμε. Και όσοι λένε ότι θα διαλυθούν τα Σκόπια, εγώ έχω να πω το εξής. Ακόμα και να διαλυθούν τα Σκόπια, θα υπάρχουν οι Σκοπιανοί της Διασποράς που θα λένε είμαστε Μακεδόνες και αυτό το υπέγραψαν οι ίδιοι.
1: Επήγα σε μια εκκλησία εδώ.
2: Ναι.
1: Πάω σε όλες τις εκκλησίες. Με καλέσανε και πήγα, anyway. Και έπεσα σε μια πάρα πολύ καλή οικογένεια, ξέρεις. Είχαν κάτι ξανθά παιδάκια. Δηλαδή, εγώ νόμιζα να είναι γερμανάκια, ξέρεις, όλη η οικογένεια. Σουηδία, εντάξει. Και μιλάγαμε εκεί και μάλιστα μιλάγαμε για τους Σέρβους και για τους Κροάσιανς. Πώς είναι αυτές οι δύο φυλές στα μαχαίρια, ξέρεις.
2: Ναι.
1: Κροάτες με τους Σέρβους. Τότε που ήταν μια πρώην ενωμένη Ιουγκοσλαβία και μετά χώρισε. Ναι. Χωρίστηκε και ο καθένας πήρε το δρόμο του. Και εκεί ακριβώς ήρθε και η συζήτηση να μιλάνε για τη Μακεδονία. Εγώ δεν μπήκα μέσα στο θέμα, άκουγα όμως. Και ξέρεις κάτι, ότι μας έχουν οι Έλληνες είναι κακοί, μας έχουν υποδουλώσει στην Ελλάδα και η Μακεδονία μας είναι σκλαβωμένη και πρέπει εδώ στην Αμερική να ειδωθούμε. Και πραγματικά έχουν κάνει μεγάλη οργάνωση και λόμπι οι Σκοπιανοί στην Ουάσιγκτον να ειδωθούμε. Εγώ άκουγα και να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Εκεί που τρώγαμε, εκεί ήταν όλοι μαζί εκεί πέρα σε ένα μέρος. Φίλοι όλοι αυτοί τώρα. Κάτσε, καθίστε ρε παιδιά κάτω. Το πρόβλημά σας είναι ένα, τους λέω. Το πρόβλημά σας είναι ένα. Πιστεύετε εσείς ότι είσαστε Μακεδόνες? Λέει ναι.
2: Δυστυχώς το πιστεύω.
1: Εάν είστε Μακεδόνες πραγματικά, πάμε στο προξενείο του Ελληνικού Σιτάπαν να σας βοηθήσω να σας βγάλω ελληνικά διαβατήρια για τις Έλληνες.
2: Θεωρούν ότι οι Μακεδόνες όμως οι αρχαίοι δεν ήταν
1: Έλληνες. Όχι, λέει, δεν είμαστε Έλληνες. Άλλο οι Έλληνες, άλλο οι Έλληνες και άλλο οι Μακεδόνες.
2: Πλήρης παραχάραξης της ιστορίας.
1: Δεν μπορεί να τους αλλάξεις με τίποτα, δηλαδή. Τι να σου πω, δηλαδή.
2: Και ξέρεις τι γίνεται τώρα, το να το πιστεύουν αυτοί. Είναι, εμένα δεν με πολύ ενδιαφέρει. Το ότι το υπέγραψαν Έλληνες έχει σημασία. Και όταν κάποτε λέγανε πριν τη Συμφωνία των Πρεσπών, ή μάλλον εν ώψη της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών, κάποιοι λέγανε, λάτε όμως 140 κράτη έχουν υπογράψει, έχουν συνάψει συμφωνίες διμερείς με τα Σκόπια ως Μακεδονία, τους αποκαλούν Μακεδονία. Αυτό ήταν ψευδέστατο, δεν ήταν 140, ήταν λιγότερα από 110 κράτη. Όμως θα πρέπει σε αυτούς να πούμε το εξής. Την Παλαιστίνη την έχουν αναγνωρίσει 165 κράτη. Ένα κράτος όμως πρέπει να την αναγνωρίσει, για να υπάρξει πραγματικά, το Ισραήλ. Και αυτό δεν πρόκειται. Θα πρέπει σε αυτούς να πούμε το εξής. Την Παλαιστίνη την έχουν αναγνωρίσει 165 κράτη. Ένα κράτος όμως πρέπει να την αναγνωρίσει,

0: Ζανέλ. Μετά παραιτήθηκε ο Καμένος, όταν πήγαν τον Ιανουάριο να το επικυρώσουν, να επικυρώσουν τη συμφωνία στη Βουλή των Ελλήνων. Αλλά στην υπογραφή της ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και έτσι λοιπόν ελληνική κυβέρνηση υπέγραψε αυτήν την κατάπτυστη, την επέσχυντη συμφωνία. Mm-hmm. Με την οποία θα πρέπει κάποια στιγμή εμείς θα πρέπει να την ξεφορτωθούμε και να βρεθεί ο τρόπος ο πολιτικός. Έτσι. Απλά μας βάλανε σε περιπέτειες οι απόγονοι, οι ιδεολογικοί απόγονοι των κομμουνιστών, γιατί τώρα για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, δεν τον λες σε κομμουνιστή τον Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Ο άνθρωπος είναι όπου φυσάει ο άνεμος πηγαίνει. Αλλά όμως οι καταβολές του είναι αριστερές. Και φυσικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο χωριό Ψαράδες, οι κομμουνιστές, το ΚΚΕ, έτσι, έβγαλε τα ψηφίσματά του υπέρ των λεγόμενων Σλαβομακεδόνων για ανεξάρτητη Μακεδονία, και στο ίδιο χωριό αυτό πήγαν και υπογράψαν τη Συμφωνία των Πρεσπών οι ιδεολογικοί απόγονοι εκείνων των κομμουνιστών.
1: Μάλιστα. Τι να πω ρε παιδί μου, ο Τσίπρας με κατάφερε να γίνει πρωθυπουργός με τα ψέματα. Πήγε και έδωσε το όνομα Βόρεια Μακεδονία στους Σκοπιανούς. Μα το χειρότερο ξέρεις ποιο ήταν? Άτομα που ήταν μέσα στο κόμμα του Τσίπρα, δεξιά άτομα, που είχαν έρθει και στην περιοχή μας και ήταν δεξί, δεν μπόρεσαν να τον σταματήσουν. Ο Τσίπρας πήγε στην Ευρώπη. Εφόσον ο ελληνικός λαός είπε όχι στα μνημόνια και ψήφισε ένα μεγάλο όχι, αυτός το έκανε ναι. Και τώρα κατεβαίνει στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, κατεβαίνει στην Ελλάδα και γίνεται δεύτερο κόμμα. Το πιάσες.
0: Πάντως για τους...
1: Αλλά εγώ λέω το εξής, ότι όπως βλέπω τα πράγματα, θα δημιουργηθεί καινούριο κόμμα και το οποίο έχουν πέσει οι παγκοσμιοποιητές και το έχουν έτοιμο. Βρήκανε μία έτσι που να ταιριάζει, να είναι εναντίον του Μητσοτάκη, λόγω της ιστορίας, της ψεύτικης ιστορίας μπορώ να πω. Γιατί για μένα είναι η ψεύτικη ιστορία των τεμπών. Ναι μεν, δολοφονηθήκανε και σκοτωθήκαν τόσα παιδιά, 54-57 άτομα, αλλά από μέρος της κυβέρνησης και από την Ελλάδα βρεθήκανε και το βαθύ κράτος να χρησιμοποιήσουν αυτό το τρένο των τεμπών για να δημιουργήσουν μια νέα πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, και προχωράει. Αλλά τι έγινε όμως? Γιατί όταν βγήκα στο Βεργίνα TV και ήταν και δικηγόρος από μια ή δύο οικογένειες που είχαν τα παιδιά τους σκοτωθεί στο τρένο, και τους είπα ξεκάθαρα, γιατί δεν πάτε στο δικαστήριο? Ξέρεις ποια ήταν η απάντηση? Γιατί αυτή είναι η προπαγάνδα. Τα δικαστήρια δεν είναι σωστά, δεν είναι αληθές και τα δικεί ο Μητσοτάκης. Και τους λέω, έστω και αν ο Μητσοτάκης δικεί αυτά τα δικαστήρια, πηγαίνετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν θέλουν οι δικηγόροι τους να πάνε στα δικαστήρια αυτό το τρένο, αυτή τη σύγκρουση του τρένου. Δεν θέλουν ποτέ να πάνε στο δικαστήριο. Και η Καρισιανού, η Μαρία που τρέχει, ήταν η πρώτη γυναίκα η οποία, άμα της έλεγε θα πάμε στα δικαστήρια, ναι, θα πάμε στα δικαστήρια, λέει. Δεν μας αφήνει ο Μητσοτάκης. Η προπαγάνδα πια ήταν. Γιατί την προετοιμάζουν οι νέοι αριστεροί κομμουνίστρια που είναι υπέρ των ομοφιλοφίλων, είναι υπέρ της Βόρειας Μακεδονίας, είναι υπέρ να δώσει νησιά στην Τουρκία, είναι υπέρ να δώσει και το ΑΟΣ, και είναι και υπέρ ανοιχτά σύνορα από την Τουρκία και την Αφρική προς την Ελλάδα. Ο κόσμος τα γνωρίζει αυτά. Νομίζουν ότι βγήκε κάποιο καινούριο πελεκούρι και θα γίνει όλα σωστά και ωραία. Εδώ ο Βελόπουλος, που είναι τόσα χρόνια στην πολιτική και δεν μπορεί να είναι μια θέση. Ξέρεις γιατί? Διότι ο ελληνικός λαός τον έχει τιμωρήσει τον Βελόπουλο. Στο είπα εγώ μια φορά εδώ και 3-4

0: 4 χρόνια που γίνανε εκλογές. Σε έχει τιμωρήσει ο ελληνικός λαός. Δεν σε ψηφίζουν και δεν σε κάνουν τράση, γιατί εσύ εψήφισες τα μνημόνια στην Ελλάδα. Λέει, ψήφισα μονάχα ένα. Τι ένα, τι εκατό ψήφισες μνημόνια. Και ο ελληνικός λαός και το ελληνικό κράτος είναι καταχρεωμένο για 400 χρόνια. Να πει και πέρα τι να πεις. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Πάντως σε αυτό που λέγαμε λίγο πριν, αν θέλεις να συμπληρώσω κάτι για να έχουν πλήρη ενημέρωση οι τηλεθεατές σου για το Σκοπιανό, ότι υπήρξαν αυτοί οι άνθρωποι, οι ιδεολογικοί απόγονοι των κομμουνιστών, ο Κοτζιάς το ήθελαν αυτό το πράγμα έτσι να περάσει, γιατί ήταν κάτι το οποίο θέλανε και οι ιδεολογικοί τους πρόγονοι, οι κομμουνιστές προσπάθησαν να το κάνουν αυτό, και αν και χάσαν τον πόλεμο, το περάσανε τώρα με αυτόν τον τρόπο. Χάσαν τον πόλεμο, τον συμμορητό πόλεμο εννοώ, που κάποιοι τον λένε και εμφύλιο, συμμορητό πόλεμος ήταν. Και οι ηττημένοι λοιπόν αυτού του πολέμου τώρα περάσαν αυτό που θέλανε και την υποτιθέμενη Μακεδονία. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο ήταν ότι δέχτηκαν πιέσεις από μεγάλες δυνάμεις, έτσι, και από την Γερμανία κυρίως, αλλά και από την Αμερική, κυρίως όμως από τη Γερμανία. Υπάρχει όμως και ένας τρίτος λόγος, που θα το πούμε τώρα εδώ σε αυτή την εκπομπή, Άγγελε,
0: ναι,
1: για να ξέρουν οι τηλεθεατές σου, ότι ο Νίκος ο Κοτζιάς, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, όταν βρέθηκε στην Αγγλία κάποια στιγμή και μίλησε με κάποιους φοιτητές και καθηγητές, με έναν κλειστό κύκλο όμως,
0: ναι,
1: νομίζω στην Οξφόρδη ήτανε, τους είπε το εξής, και αυτό από μαρτυρία μέσα από αυτόν τον κλειστό κύκλο που ακούστηκε. Λοιπόν, ότι είπε ο Κοτζιάς, εγώ ήθελα να μείνω στην ιστορία ως ο πολιτικός που δεν διαιωνίζει προβλήματα αλλά λύνει προβλήματα. Επομένως ο άνθρωπος το έκανε για λογαριασμό της υποτίθεται του ονόματός, για να μείνει στην ιστορία. Ήταν ο αρχιτέκτονας της μεγαλύτερης προδοσίας στην ελληνική ιστορία, για να μείνει το όνομά του. Υποτίθεται σε μια πετυχημένη συμφωνία, και αποδείχθηκε ότι αυτή η συμφωνία είναι η πιο αποτυχημένη συμφωνία της Ιφιλίου του κόσμου. Και όχι μπράβο θα το πούμε, θα πούμε όπως πάλι να πω που λέει και ο λαός, μυαλό κουκούτσι αυτός ο άνθρωπος. Με αυτό που έκανε ήθελε να μείνει και στην ιστορία οξελιγωμένος, που όταν βγήκε και μιλούσε με τους Σκοπιανούς, με τον ομόλογό του, τον Υπουργό Εξωτερικών, που είχε το ίδιο ο μικρό όνομα Νικολά, το λέγανε και γίνονα, και του έλεγε θυμάσαι που βρεθήκαμε στην Ελβετία και τρώγαμε εκεί στο τάδε, οξελιγωμένος, τρώγαμε στο τάδε εστιατόριο καλό και σου είπα μη στεναχωριέσαι, τους δικούς μου τους εθνικιστές εγώ τους βάλω στην άκρη, θα το περάσουμε αυτό, συγχαρητήρια, θα το έδινα μια μούντζα τώρα από εδώ, αλλά σέβομαι την εκπομπή σου.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς, δυστυχώς δεν ξέρω αν θα λυθούν τα προβλήματα αυτά στην Ελλάδα. Οι επόμενες εκλογές που θα γίνουν, δεν ξέρω αν θα γίνουν το Σεπτέμβριο ή τον επόμενο χρόνο.
1: Κάτι ακούγεται ότι μάλλον δεν θα είναι Σεπτέμβριος και Οκτώβριος και θα πάει πιο μετά, ενώ πριν από κάνα μήνα ακουγόταν έντονα το τέλη Σεπτεμβρίου ή Οκτώβριος, τώρα νομίζω ότι αυτό κάπως απομακρύνεται μετά και από κάποιες δηλώσεις και του Μητσοτάκη και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Ναι. Και επειδή νομίζω υπάρχουν και εκκρεμείς υποθέσεις στελεχών της κυβέρνησης που είναι στη δικαιοσύνη αυτές τις υποθέσεις. Και δεν μπορεί, δεν νομίζω να μπορέσει να πάει σε εκλογές πριν ολοκληρωθούν αυτά, το οποίο νομίζω αυτό θα γίνει μέχρι αρχές Νοεμβρίου. Δεν νομίζω να μπορέσει να πάει με Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
0: Πες μου κάτι. Όποτε και να γίνουν εκλογές. Γιατί βλέπεις, ας πούμε, ότι όλοι είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά εγώ έκανα κάλο εδώ και δύο εβδομάδες. και δεν μπορούσα να πάρω ένα ψήφο για τον Μητσοτάκη από το ακροτήριο μας εξωτερικό. Δεν, πήρε 4-5 άτομα το σώμα. Αλλά ούτε και ένα άλλο κόμμα δεν ήθελαν να ψηφίσουν. Τελικά, αν υπάρχει άλλο άτομο ή άλλο κόμμα, ποιον θα ψηφίσουν για πρωθυπουργό της Ελλάδος?
1: Αυτό, κοίταξε, βασικά θα μοιραστούν τα ποσοστά σε πολλά κόμματα. Όπως βλέπεις τώρα, ο Τσίπρας με αυτό που έκανε αποδεκάτησε το Πασόκ, το ρίχνει κι άλλο. Η Καριστιανού ενώ φάνηκε ότι της δίνανε κάτι απίστευτα ποσοστά, τώρα έπεσε πάρα πολύ χαμηλά κι αυτή. Δηλαδή βλέπουμε υπάρχει ένας κατακερματισμός των πολιτικών δυνάμεων. Και το θέμα είναι, όπως λες και εσύ, πώς θα υπάρξει. Αυτοδυναμία δεν πρόκειται να υπάρξει, έτσι. Mm-hmm. Νομίζω χρειάζεται 36-37%. Τώρα, αν ο Μητσοτάκης πάρει και κάτω από 25%, υπάρχει ζήτημα και γι' αυτό να προσωπικά το αν θα φύγει ή όχι. Γιατί πραγματικά και η Νέα Δημοκρατία, έτσι, είναι σε μεγάλη πτώση. Και το πόσο κάτω θα πάρει, θα φανεί. Η τράπουλα έχει ανακατευτεί πάρα πολύ και να δούμε και ποια άλλα κόμματα θα προκύψουν, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που είπες και αυτά τα νέα που προέκυψαν, όπως είναι της Καριστιανού ας πούμε και του Τσίπρα, είναι και ποια άλλα θα έρθουν μέχρι τότε. Κάτι ανέφερες πριν για τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έκανε δηλώσεις, βγαίνει νομίζω Σεπτέμβριο από τη φυλακή.
0: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο
1: βγαίνει από τη φυλακή και μάλιστα προχθές ζήτησε να πάνε οι φίλοι του και τα λοιπά να τον υποδεχθούν απ' έξω. Οπότε και είπε ότι θα κατέβει με κάποιον πολιτικό σχηματισμό και να περιμένουμε, γιατί είναι και άλλα κόμματα που θα βγουν, το ξέρεις Άγγελ, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα υπάρξουν.
0: Κοίταξε,
1: και άλλα νέα κόμματα.
0: Εγώ ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχουν τόσα δεξιά κόμματα. Όταν εννοώ δεξιά, πατριωτικά κόμματα. Όταν λες δεξιό κόμμα, λες πατριωτικό.
1: Ναι.
0: Τα κεντρώα και τα αριστερά κόμματα είναι εναντίον της Ελλάδος. Είναι εναντίον των συμφερόντων της Ελλάδος.
1: Ναι, αλλά και ο Μητσοτάκης όμως αυτή τη στιγμή έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία στο σαν ποτάμι του Θεοδωράκη, το κόμμα ποτάμι, αν θυμάσαι, με τους liberals, και βεβαίως και με μπόλικο σημειτικό Πασόκ μέσα. Επομένως, τι δεξιά να την πεις τώρα, είναι δεξιό κόμμα.
0: Κοίταξε. Ένα πράγμα δίνω credit.
1: Έχει τρεις-τέσσερις δεξιούς μέσα, εντάξει.
0: Εγώ δίνω credit στον Ανδρέα Παπανδρέου. Για ένα πράγμα μόνο. Γιατί δεν είχα γνωρίσει προσωπικά, ξέρεις. Όταν ήταν αυτό στην κυβέρνηση πρωθυπουργός και έφτανε στα τελευταία του για την πρωθυπουργία, μετά ήρθε ο Μητσοτάκης, ο γέρος ο Μητσοτάκης, ο πατέρας του Κυριάκου.
1: Το θυμάμαι.
0: Προτού κερδίσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης, βγαίνει ο Παπανδρέου σε ένα βίντεο, το έχω δει πέρα στο αρχείο μου κάπου, και λέει στον κόσμο, περιμένετε να έρθουν οι φιλελεύθεροι και τότε θα δείτε τη γλύκα που θα περάσετε και πόσο καλά θα περάσετε. Έτσι ακριβώς τους είπε. Mm-hmm. Εννοώντας φιλελεύθεροι, για μένα στην αγγλική γλώσσα είναι οι liberals. Φιλελεύθεροι. Οι Λίμπερας δεν υπήρχαν ποτέ, αλλά οι Λίμπερας έχουν εισέρθει από τους KGB, πρώην Soviet Union, στην Ευρώπη, με πολύ χρυσό και πολύ χρήμα. Και για να μπορέσουν να εισχωρήσουν μέσα στα κόμματα σε όλο τον πλανήτη, ακόμα και στην Αμερική, έχουμε Λίμπερας εδώ, στο Δημοκρατικό Κόμμα, τι κάνανε? Μπήκανε στα Δημοκρατικά Κόμματα. Εφόσον είναι δεξιά τα κόμματα, δεν ήταν κέντρο δεξιά, ήταν δεξιά τα κόμματα, όπως το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Εδώ στην Αμερική απαγορεύεται να κάνεις προπαγάνδα ή να πεις ότι είσαι κομμουνιστής ή σοσιαλιστής ή liberal. Πρόσεξε. Εάν φύγεις εσύ.
1: Κρυφό liberal.
0: Yes, αν φύγεις εσύ και πας στην Αμερικανική, θα το αποδείξεις αυτά που σας λέω. Όταν εγώ πέρασα από το Μικρέσιο για να έρθω στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είπα να συμπληρώσω κάποια χαρτιά. Και τα χαρτιά αυτά λέγανε, είσαι, λέει, μέλος σε κανένα σοσιαλιστικό, κομμουνιστικό ή κόμμα των Liberals. Εάν εγώ έλεγα ναι, είμαι στο Πασό και είμαι τέτοια, κατευθείαν το application θα σε απόρριπταν. Δεν έρχεσαι στην Αμερική. Έτσι ακριβώς. Yeah. Ακόμα υπάρχει αυτό το application και τώρα θέλουν να το φέρουν πίσω το application εδώ στις ΗΠΑ οι Εβραίοι, διότι θέλουν να διώξουν το Μοντάνι από το Δήμαρχο της Νέας Υόρκης με αυτά που έκανε. Mm-hmm. Έχει ξεσηκωθεί όλη η Νέα Υόρκη και γίνεται χαμός εκεί κάτω. Λοιπόν, αν εφαρμόσουν αυτό το νόμο, τότε πάρα πολλοί θα τους πιάσουν και τους παλιά τους στείλουν στην Ελλάδα πίσω, στο, από εκεί που ήρθαν, Αφρική κτλ. Στην Αμερική είναι μια καπιταλιστική χώρα και το Σύνταγμα προστατεύει τον καπιταλισμό. Ο Ομπάμα προσπάθησε να το αλλάξει. Οι δημοκράτες μπήκανε και εμφανίζονται σαν liberals αυτή τώρα. Έχουν περισσότερα σοσιαλιστικά συστήματα, κομμουνιστικά συστήματα, θα σου πάρω το σπίτι, πολλές φορολογίες. Εάν έχεις ένα σπίτι ξεπληρωμένο και πληρώνεις $500 το χρόνο φορολογίες, που δεν είναι τίποτα $500 το χρόνο, όπως ήταν στην Καλιφόρνια, έρχεται η liberals και σου λέει τώρα ξέρεις πόσο θα είναι το σπίτι σου, 50.000 το χρόνο. Μα 45 κάνεις μεροκάματο όλο το χρόνο. Θα τα πληρώσεις για να κρατήσεις το σπίτι σου στην κυβέρνηση. Και αυτό γίνεται στη Νέα Υόρκη σήμερα με αυτόν τον νέο κομμουνιστή. Εγώ τους το είπα και τώρα με παίρνω τηλέφωνο και κλαίγονται. Άγγελε μου, τι να σας βοηθήσω, λέω. Εγώ σας το έλεγα πρώτο ψηφίσετε. Αλλά εσείς είσαστε και εσείς και οι Εβραίοι στη Νέα Υόρκη, το Γιάννη, αυτό το ωραίο, και οι Εβραίοι και οι Έλληνες. Πήγατε παμψηφί και οι Ιταλοί να ψηφίσετε αυτόν τον άνθρωπο. Και το ψηφίσατε. Και τώρα σας έχει αλλάξει τον Ανανία. Τι άπεις. Έτσι είναι. Άντε να βρεις άκρη τώρα με τη Νέα Υόρκη. Δεν εγώ ξέρω ότι εκεί πέρα είναι πάρα πολύ... Είναι τώρα 1:17. 1:17 είναι η ώρα.
1: Ναι, 1:17 είναι.
0: Λοιπόν, ξέρω, αύριο πρέπει να σηκωθείς πρωί-πρωί να κάνεις τα μπανάκια σου. Σταμάτησε η βροχή.
1: Δεν έβρεξε σήμερα εδώ στο...
0: Α, δεν έβρεξε, εντάξει.
1: Στη Ζάκυνθο.
0: Α, δεν έβρεξε, εντάξει, ωραία, την κερίσαστε. Πήγες στο Ναυάγιο ακόμα.
1: Στο Ναυάγιο πήγα, ναι, πήγαμε.
0: Ξέρεις την
1: ιστορία. Και στα Blue Caves πήγαμε.
0: Ξέρεις την ιστορία με το Ναυάγιο.
1: Το Ναυάγιο απλά αυτό που μου είπαν εκεί ο καπετάνιος, το πλιαράκι που μας πλησιάσαμε το Ναυάγιο, ότι γιατί αυτό τώρα είναι στη στεριά έξω, στην άμμο, ότι λέει μέχρι εκεί υπήρχε θάλασσα τότε και αυτό απλά κόλλησε σε εκείνο το σημείο και επειδή τώρα έχει υποχωρήσει η θάλασσα φαίνεται ότι είναι πάνω στην αμμουδιά.
0: Ναι.
1: Αλλά παρά δεν ξέρω την ιστορία, για πες μας λίγο.
0: Ο καπετάνιος ήταν Κεφαλονίτης.
1: Α, Κεφαλονίτης ήταν.
0: Κεφαλονίτης κι αυτός. Και το προσωπικό και αυτό το καράβι μετάφερε από την Ιταλία λαθρέα τσιγάρα, αμερικάνικα τσιγάρα. Γεμάτο το καράβι από τσιγάρα. Και οι ακτοφυλακές έπεσε σήμα, κάποιος το κάρφωσε το καράβι και πήγαν ακτοφυλακές εκεί από την Κεφαλονιά και ζάκι, λέει, και αυτοί μόλις ήταν ακτοφυλακές πήγαν και το ρίξανε το καράβι εκεί που, που είναι. Και το σκάσανε, κολυμπήσανε και φύγανε. Και δεν τους πιάσανε ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τους πιάσανε ποτέ. Και το καράβι ήταν ακυβέρνητο και πήγε και την άραξε εκεί. Εκεί έχουν περάσει τώρα 35-40 πόσα χρόνια.
1: Και έχει σκουριάσει.
0: Αυτό τώρα εμφανίζεται σε όλο τον πλανήτη και στα ιστορικά και γεγονότα και τα λοιπά που παρουσιάζουν τα καλύτερα σημεία του πλανήτη και τα παράξενα σημεία του πλανήτη να δείτε, είναι και το Ναυάγιο. Και λέει στην ιστορία, εκεί λέει είναι η κόλαση και είναι και ο παράδεισος. Μάλιστα. Η κόλαση είναι το καράβι που έχει σκουριάσει και γίνει σκελετός και ο παράδεισος είναι αυτή ωραία αμμουδιά που έχει και ωραία θάλασσα το Ναυάγιο. Δημιουργήθηκε από το καράβι αυτό μια πάρα πολύ ωραία φανταστική αμμουδιά. Και τραβάει εκατομμύρια τουρίστες και είναι εξακούστο. Και εγώ το έχω παρουσιάσει στις εκπομπές μου με ντρόνς και τέτοια πράγματα που μου στέλνουν κάποια παιδιά. Αλλά είναι φανταστικό. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ στο Ναυάγιο. Θα ήθελα όμως να
1: ευκαιρία
0: πάω.
1: Την άλλη φορά που θα
0: έρθει. Όταν θα κάνω, θα να τραβήξω.
1: Ναι,
0: θα βρω και τον τρόνο μαζί μου να τραβήξω δεξιά και αριστερά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε.
1: Εγώ χάρηκα, Άγγελε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλου του συνέλληνε. Όποτε θέλει, στη διάθεσή σου.
0: Ναι, την αγάπη μου και να έχει καλέ διακόπε στην Ζάκηδο. Πέρασε και από το Αργοστόλι εκεί πέρα να φας ένα ωραίο εκεί πέρα φαγητό. Έχει ωραίες. Άμα πας στην Κεφαλονιά, και το λέω τώρα για όλους τους τουρίστες, να πάτε στα αυθεντικά εστιατόρια που σερβίρουν κρεατόπιτα. Έχεις φάει ποτέ κρεατόπιτα?
1: Κάνουμε και εμείς πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Α,
0: κάνετε
1: και
0: εσείς.
1: Ναι. Κάνουμε κρεατόπιτα. Ναι. Η μάνα μου συγχωρεμένη έφτιαχνε κρεατόπιτα. Αλλά θα ήθελα να δοκιμάσω και αυτήν που λες το Αργοστόλι.
0: Ναι, ναι, πάντα. Εμείς τρώμε
1: σίγουρα
0: κρεατόπιτα.
1: Θα είναι κάτι διαφορετικό. Ναι.
0: Έχουν, κοίταξε, όλα τα νησιά, να σου πω κάτι, όλα τα νησιά στην Ελλάδα είναι φανταστικά. Όπου και αν πας στην Ελλάδα, το καλοκαίρι είναι το κάτι άλλο για διακοπές. Και τώρα έχουν έρθει και πάρα πολλοί Καναδοί στην Ελλάδα, και Έλληνο-Καναδοί, που μου έρχονταν το καλοκαίρι στη Φλόριδα. Τώρα δεν έρχονται, διότι λόγω της καταστάσεως με τη βενζίνη, το πετρέλαιο να φτάσει 12 δολάρια το γαλόνι. Κοίταξε, 12 δολάρια, και 8 δολάρια και 9 δολάρια το γαλόνι. Δεν λέμε για τη Φλόριδα, είναι κάπου 6 δολάρια. 5,70, 5,80, αλλά πάνω βορρά είναι πολύ ακριβό. Και από το Καναδά, ξέχασε το. Αυτοί κατεβαίνουν με τα RVs. Ξέρεις τι είναι τα RVs, τα τροχόσπιτα. Που μπαίνεις, οδηγάς, βάζεις την οικογένεια μέσα και κατεβαίνεις. Κοιμάσαι μέσα, μια χαρά είσαι. Πέρυσι και άλλες χρονιές γεμίσαμε από RVs. Εφέτος δεν ήρθε κανένας. Και σου πήγα τώρα οι Έλληνες, οι Καναδοί που ερχόταν και οι τουρίστες, λέει, πού να πάμε, πάμε στην Ελλάδα. Γιατί πραγματικά η Ελλάδα είναι το πιο φθηνότερο κράτος για το καλοκαίρι που θα πάνε τουρισμό. Είναι πολύ φθηνό. Παραδείγματος χάρη, μου στέλνουν τιμές από κάποια εστιατόρια και μου λένε, κοίταξε, ένα σουβλάκι 1,99. Μεγάλο σουβλάκι, 1,99. Ένα δολάριο και 99 σέντζα, 2 δολάρια. Εδώ δεν παίρνεις ούτε καφέ με 2 δολάρια. Πήγε και ένα καφέ, εδώ πέρα θέλω 8 δολάρια. Σιτάπα, έχει ανέβει ζωή πολύ επάνω στη Φλόριδα και σε άλλα σημεία του πλανήτη μας. Αλλά στην Ελλάδα ακόμα κρατείται η ζωή πολύ πολύ, τα φαγητά τους και αυτά είναι πολύ ωραία και τα ξενοδοχεία έχουν ανέβει. Αλλά του χρόνου ετοιμάζω κουραζέρα για την Ελλάδα.
1: Μακάρι να τα πούμε και από κοντά.
0: Θα έρθω.
1: Όπως τα είπαμε βέβαια, έχουμε γνωριστεί από κοντά όταν είχα έρθει στην Τάμπα και εδώ στην Ελλάδα όταν θα έρθει να τα ξαναπούμε. Βέβαια. Και φυσικά υπάρχει πιθανότητα κάποια στιγμή να ξαναρθώ και εγώ στη Φλόριντα.
0: Είναι ωραία. Λοιπόν, να έχεις καλό βραδάκι.
1: Καλό, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σου, Άγγελε.
0: Γεια σου, αγαπητέ φίλε. Κυρίες και κύριοι, πολύ καλός αυτός είναι ιστορικός και γράφει, έχει βγάλει 3 βιβλία που σας ακούσατε στην εκπομπή μας. Έχει δώσει μεγάλο αγώνα για την Μακεδονία μας. Λοιπόν, τα τηλέφωνα είναι 727-725-5555 που και θέλει να λάβει μέρος. Τηλεφωνήστε μου. Μην καθόσαστε και κοιμάσαστε, ξυπνήστε. 727-725-5555 τηλέφωνα μου ή στο Viper, πάρε τηλέφωνο στο Viper που είναι 1-727-481-0812 είναι για το Viper, αν θέλετε να μιλήσετε στο Viper. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη, πάμε στα τηλέφωνα, λέγετε παρακαλώ, σας ακούμε.
2: Γεια σου, Άγγελε.
0: Γεια σου, αγαπητέ φίλε, τι κάνεις?
2: Μια χαρά.
0: Ωραία, μπράβο.
2: Γιατί κάθε Σαββάτο όχι μόνο κόβεις τη λειτουργία, αλλά μετά λες 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι και αρχίζει ο έλατο, ο έλατο,
0: παραπαπα.
2: Κάθε Σαββάτο.
0: Το Σαββάτο.
2: Κάθε Σαββάτο μετά τη λειτουργία.
0: Το Σαββάτο το βράδυ.
2: Ναι, 3 ώρα το πρωί.
0: Α, πρέπει να κοιτάς εγώ κανένα βάιρες. Καλά που μου το πεις. Άμα ακούγεται παράξενο να μου το πεις.
2: Συνέχεια.
0: Γιατί και την άλλη φορά, με πήρες τηλέφωνο και μου είπες ότι δύο φορές παίζεις το ίδιο ID και το διορθώσαμε αυτό.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν κοιτάω. Ακούρε παιδί μου, yes.
2: Περίμενε. όχι μόνο αυτό, λέει 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, παίζει κανένα τραγούδι με την Μεριλίντα,
0: ναι,
2: την οποία με αγαπάνε με τα πάθος, αλλά μετά αρχίζει και λέει ο έλα το
0: όχι ρε παιδί, για να κοιτάξω λάθο. Καλά που μου το πες, καλά που μου το πες, σε ευχαριστώ.
2: Εδώ και μήνες τώρα, χριστουγεννιάτικα τραγούδια.
0: Όχι ρε Χριστουγεννιά, καλό και... ξέρεις κάτι, στην Αμερική έχουμε Σόμε Christmas.
2: Ναι, έχουμε Christmas in July.
0: Το έχουν εδώ στην Αμερική, το έχουν τρελή. Αλλά θα το διορθώσω αυτό, μην είναι ήσυχος.
2: Να, περίμενε, το ερώτημα το μεγάλο είναι το εξής.
0: Για λέγε μου.
2: Λέμε να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Αν μας τη δώσουν την Κωνσταντινούπολη ή αν την πάρουμε.
0: Όχι, δεν θα μας τη δώσουν την Κωνσταντινούπολη. Θα σηκώσουμε τα μανίκια μας και θα πάμε σαν Έλληνες να πολεμήσουμε να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη και τα νησιά μας και την Κύπρο μας.
2: Either way που λέμε, έτσι κι αλλιώς αν την πάρουμε. Η Κωνσταντινούπολη έχει 15 εκατομμύρια Τούρκους. Άμα την πάρεις, τι θα τους κάνεις, θα τους
0: στείλουμε στην... Θα τους στείλουμε από εκεί που ήταν, στη Μογγολία.
2: Ναι, έτσι λες εσύ. Εγώ λέω ότι θα τους κάνεις πολίτες και άμα αρχίζουν και ψηφίζουν, αυτοί θα ψηφίζουν. Ούτε Καριστιανού, ούτε Μητσοτάκη, ούτε Βελόπουλο. Αυτοί θα ψηφίσουν τον Ερδογάν και θα έχουμε Ερδογάν πρωθυπουργό.
0: Ναι, όχι. Είναι μεγάλη.
2: Καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Καταλαβαίνω, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Άντε, γεια σου μεγάλε. Γεια σου. Πάμε στη λάτη τη γραμμή, λέγεται. Ναι. Εμπρός. Ζουμί εσύ είσαι. Τι ώρα είναι. Α, δεν έχω ρολόι. Να κοιτάξω το ρολόι μου. Το μεγάλο του μάση το ρολόι. Αμάν, 6:30. Ο Ζουμίς, ξύπνησε. Έχεις τον κόκορα πρωί-πρωί και λαλή. Λέγεται παρακαλώ.
3: Έλα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ο εδώ ο Νάσιος από το North Carolina.
0: Μαγάρι μου. Πώς πάει ο καιρός εκεί, είσαστε πολύ ζέστη, είσαστε εντάξει.
3: Τον καιρό πρώτα. Χθες το βράδυ πολύ βροχή, 2 ίντσες βροχή, το οποίο ωφελεί πάρα πολύ τους αγροκτηνοτρόφους. Λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια πάλι σήμερα. Δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Σε ακούω, ναι.
3: Yeah. Καταρχήν συγχαρητήρια και αυτός ο κύριος ο Γιάννης, μπράβο του.
0: Ναι.
3: Συγχαρητήρια που τον έβγαλες και στην τηλεόραση. Και ναι. Τον είδαμε και τον ακούσαμε. Λοιπόν, έχω να σου πω 2 πράγματα θα στήξω. Το πρώτο είναι για τον Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης, αν γνωρίζω καλά, θα βγει, διότι ανήκει στη ΣΤΟΑ. Αυτός μόνο τα βρήκε από τον Δέντια.
0: Ένα λεπτό, μου λες παράξενα πράγματα τώρα.
3: Στη
0: μασονική ΣΤΟΑ ανήκει ο Κασιδιάρης.
3: Βεβαίως. Αυτός και γύρω στα άλλα 430 άτομα. Αν γνωρίζω καλώς. Αν η πληροφορία μου είναι 100%. Αν.
0: Εγώ ξέρω να πω ότι έχω μιλήσει και στη μάνα του Ηλία Κασιδιάρη και μιλάω συχνά και στον πατέρα του. Είναι γιατρός ο πατέρας του. Και είναι πολύ μορφωμένοι άνθρωποι και το παιδί έκλεισε και μου λέει και είναι σαν και σένα και αυτός το παιδί. Έτσι μου λέγανε. Και είναι πατριώτης και τέτοια πράγματα και δίνει μάχη. Εντάξει, από μικρό παιδί. Λέω μπράβο του. Εγώ τον έβγαζα παλιά, τώρα το συμπτήριο τον έχουν πάρει στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Είναι κι άλλοι να βγουν, εντάξει. Εδώ μπορεί. Έγινε λοιπόν. Εντάξει, καλό βραδάκι.
3: Ήθελα ένα ακόμα να σε θέξω.
0: Για πες μου το.
3: Το άλλο θέμα είναι ο Τεν Κάπελ, εδώ και πολλά χρόνια.
0: Το θυμάμαι.
3: Ο Τεν Κάπελ βγήκε στην τηλεόραση και το θυμάμαι. Είχε 2 άτομα, έναν πολιτικό και έναν στρατιωτικό απόστρατο από τον ΝΑΤΟ. Και τους έκανε μία ερώτηση. Say, what's gonna happen if Tito die today? Λοιπόν, ο πολιτικός είπε εκλογές, είπε αυτό. Ξέρεις τι είπε ο στρατιωτικός? Αλλαγή σύνορων. Λοιπόν, και μετά από 30 χρόνια έγινε, ρε φίλε. Αυτό το θυμάμαι.
0: Πού έγινε αλλαγή σύνορων?
3: Well, η πρώτα Ιουγκοσλαβία χωρίστηκε.
0: Ναι, αυτό το έκανε ο Κλίντον.
3: Αυτό. Τώρα, αν ήταν μέσα και κανένα πρόγραμμα της Μακεδονίας, γιατί άκουσα μια ωραία ομιλία μάλλον σήμερα από σας, από σένα και από τον άλλον κύριο, που είπε, ας πούμε, το μακεδονικό, ρώτηξε για τους Σέρβους απάνω και για το ένα για το άλλο. Ίσως να ήταν και αυτό μέσα, έτσι τώρα, έτσι το σκέπτομαι εγώ τώρα, το φαντάζομαι. Λέω, κοίταξε να δεις, είπε τότε ο κύριος αυτός, αλλαγή σύνορων, όπως και η Ιουγκοσλαβία χωρίστηκε. Λοιπόν,
0: έγινε.
3: Αυτά, ρε Άγγελ.
0: Σε ευχαριστώ. Πάντα με παίρνεις τηλέφωνο. Θα πούμε αύριο πάλι.
3: Χάρηκα.
0: Για χαρά. Η επόμενη γραμμή. Σε λίγο έχουμε τον Αριστοτέλη. Αριστοτέλη, είσαι εκεί?
4: Εδώ είμαι εγώ.
0: Κρατήσου. Μήπως περάσει κανένα λιοντάρι και σε δαγκώσει. Περίμενε να αυτό στη γραμμή, Αριστοτέλη. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται. Έχουμε και εδώ το Χριστό. Τι κάνεις, είσαι καλά?
5: Εγώ θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ σε μερικούς ακροατές μου, οι οποίοι έχουν παρεξηγηθεί μαζί σου.
0: Δεν πειράζει, εντάξει.
5: Έτσι τόσα χρόνια, Άγγελε.
0: Ναι.
5: Έτσι σε ξέρουμε τόσα χρόνια. Εσύ ό,τι λες, δεν το λες με...
0: Κάκη.
5: Πρώτα απ' όλα είσαι πιο Έλληνες από εμάς. Έτσι, είπες κάτι τώρα για το Τραμπ εκεί πέρα, ας πούμε, εγώ, και βγήκανε τώρα όλοι να σε φάνε.
0: Δεν πειράζει.
5: Λάχανο,
0: δεν πειράζει.
5: Και σε πληρώσανε και σε κάνανε και
0: ναι,
5: σε
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι, άκουσα κάτι. Άκουσα, Δίας, λέω. Και ο Δίας, και αυτός με ξεχέζει, ότι τα δολάρια, ρε παιδιά, σας έχω πει. Δεν ξέρω πού να βάλω τα εκατομμύρια από το Ισραήλ.
5: Πρώτα απ' όλα,
0: από το Μητσοτάκη, από το Πασόκ, από τη Νέα Δημοκρατία, από το Κομμουνιστό, το Γουκουέ. Άσε, δεν με παρατάτε, λέω όλοι σας. Τι δεν μου κάνει να φράγω να πάω ένα μηχάνημα.
5: Άμα σου είχαν δώσει λεφτά, Άγγελε, θα είχες ένα καλό στούντιο με καινούργια μηχανήματα και καινούργια
0: εταιρείες. Βεβαίως. Εδώ τα μηχανήματα μου, τη ζωή μου, ο Σεντέι πρέπει να είναι πάνω από το κεφάλι, στο κεφάλι πάνω από τα μηχανήματα. Εχθές ήμουν σε μια παρέα 12 τα μεσάνυχτα. Δεν θα πω, σε ένα εστιατόριο, κάτσε ρε Άγγελα, πούμε και μια μπύρα, τώρα που είναι και ανοίγει το κέφι, φεύγεις. Παιδιά, είναι μερίδες, πρέπει να πάω στο στούντιο.
5: Σε μια δημοκρατία θα διαφωνήσουμε, θα συμφωνήσουμε.
0: Κοίταξε για τον Τραμπ, κοίταξε ο Τραμπ, είμαι εγώ με τον Τραμπ.
5: Εσύ, Άγγελε, είπες κάτι το οποίο ανάφερες τι είπε ο Τραμπ και τι είπε το BBC. Έτσι,
0: ναι.
5: Για την Τουρκία και για το στρατό της Τουρκίας. Δεν είπες ότι η Τουρκία θα έρθει, θα μας πάρει την Ελλάδα και όλα αυτά? Λοιπόν,
0: ας
5: κάποιοι το πήραν αλλιώς, κάποιοι το καταλάβαν αλλιώς.
0: Αυτές είναι οι συνωμοσίες του Δίας. Αυτός έτσι πιστεύει, αυτός ο Μουρλός. Φοράσαν τον Δίας.
5: Ακριβώς.
0: Δίας, τα έχεις κάνει θάλασσα. Τι να σου πω, I don't know why is it like that.
5: Και δεύτερον, ο κύριος Γιαλτουρίδης θέλει να βγει με τον Αριστοτέλη να κάνει ένα μικρό debate μαζί.
0: Να το κάνουμε αυτό.
5: Αυτό θα το κάνουμε, ναι. Άμα θέλει και ο κύριος Αριστοτέλης.
0: Εντάξει.
5: Άμα θέλει και ο κύριος Αριστοτέλης, έτσι.
0: Να το δούμε τώρα. Έγινε μεγάλη μου. Άντε, για χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται...
6: Εδώ Κρήτη, over.
0: Οπό, κριτικός. Έλα, τι γίνεται.
6: Ο κύριος Θανάσης από το North Carolina, πολύ ωραίο λεξιλόγιο ο άνθρωπος.
0: Ναι.
6: Θέλω να του δώσω συγχαρητήρια γιατί μιλάει κατά 90% την αρχαία ελληνική γλώσσα.
0: Μάλιστα.
6: Κύριε Θανάση, αν με ακούς, ξαναβείς τον Αγγελάτο, μου αρέσει να σε ακούω την ώρα που μιλάς. Να είσαι καλά.
0: Ναι.
6: Εχθές ο Γιατουρίδης δεν βγήκε, τι έγινε?
0: Δεν σου πω ότι... έπεσε πολύ ζέστη.
6: Δηλαδή το χτύπησε ζέστη στον εγκέφαλο?
0: Όχι μωρέ. Φτιάχνει τα αρχοντήσια του στο εξωτερικό. Είναι πολύ busy.
6: Α!
0: Ναι, θα βγει κάποιο στιγμή.
6: Είναι αρχοντήσιο μεν.
0: Γιατί όχι? Γιατί εγώ δεν φτιάχνω το αρχοντήσιο το δικό μου. Εδώ μου φύγει η Ρόδο σε αυτοκίνητο.
6: Εγώ.
0: Μα ξέρεις τι είναι τώρα να οδηγάζω, ρε κριτικέ μου, και να μου φύγει η Ρόδα και να με περνάει η Ρόδα και να λέω εγώ πιανού Ρόδα έφυγε και με πέρασε. Και να σέλνω αυτό το μήνυμα. Αλήθεια σας λέω, παιδιά.
6: Άκουσα ότι κυνηγούσες τη Ρόδα, την πιάσαν, αλήθεια.
0: Γιατί κυνηγούσα την πιάσαν τη Ρόδα. Τέτοια φορά που πήρε.
6: Την έπιασε.
0: Την έπιασε τη Ρόδα και άσα.
6: Σήμερα άκουσα κάτι.
0: Τι άκουσες?
6: Και θέλω να μου το διαπιστώσεις.
0: Για λέγε.
6: Σήμερα κάποιος μου είπε ότι οι Κεφαλονίδες δεν πάνε φαντάρι. Είναι αλήθεια?
0: Εγώ δεν πήγα φαντάρος. Αν το λέει για μένα, εγώ ήμουν μωρό. Δεν πήγα φαντάρος.
6: Δεν είπα για σένα.
0: Αλλά έχω ξεπληρώσει. Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο? Ότι έχω ξεπληρώσει το στρατιωτικό μου. Και στο τάπο σου είχα μια τσάντα με τα χαρτιά μου, ξέρεις, διαβατήρια και τέτοια πράγματα. Και το ρημάδι πλημμύρισε. Και τα χάσα όλα τα χαρτιά αυτά.
6: Έτσι,
0: Μετά έχασα τα
6: Αλλά μην πούμε. Ιερός δεν ήταν για σένα.
0: Όχι,
6: γενικά,
0: πάνε,
6: για
0: όλα τα αδέρφια μου. Τα αδέρφια μου έχουν πάει. Ο φαντάρος έχει πάει. Ο ένας του αδερφός. Εχθές του μιλάγα. Έχει πάει φαντάρος. Γι' αυτό ονομάσαμε από τα 8 αδέρφια μόνο αυτό πήγε φαντάρος.
6: Αυτός ο προδότης που πίεσε με το. Ξέρετε ότι η Ζαλκιδινή σα δώσανε το ψεύτικο τάλαρο. Και ακόμα πάτε να
0: όχι, οι Κερκυραίοι ήταν αυτοί.
6: Α, οι Κερκυραίοι ήταν αυτοί.
0: Ναι.
6: Δεν βλέπεις το ξαργυρό, το τάλαμα, το ψεύτικο. Το ξαργυρώσατε. Το ξαργυρώσατε το ψεύτικο τάλαρο ή το βαστάτε.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου. Κάτσε τώρα, ανησυχεί τώρα, ανησυχεί ο Λίμπεραρ.
6: Ποιος Λίμπεραρ, δεν μου λες.
0: Ένας Λίμπεραρ, θα βγει στον άρα σε λίγο.
6: Ο γιατρός θα βγει.
0: Ο Αριστοτέλης, ο γιατρός έχει βγει τα ακουστικά τώρα και ψάχνει να βρει κάποια σκυλάκια.
6: Γιατί σου πήρα τώρα τηλέφωνο.
0: Γιατί?
6: Εχθές έλεγε ο γιατρός για κάποιο Γιάννη να το κάνεις μπλάκα και βρει τους Έλληνες. Και κατά σύμπτωση είχε στον κύριο Γιάννη, πολύ λογικός, στην εκπομπή σου.
0: Ναι.
6: Μήπως είναι αυτός ο Γιάννης.
0: Ναι.
6: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
6: Να βγει ο γιατρός να μας πει.
0: Έγινε. Λοιπόν,
6: σε αφήνω. Και έπρεπε να βγάλω για του Λίδη, θα το κάνω πίσω.
0: Θα βγει την άλλη εβδομάδα. Άντε, γεια. Ή αυτή η εβδομάδα κάποια στιγμή. Πέμπτη θα το βγάλουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, πάμε στον Αριστοτέλη. Αριστοτέλης εκεί. Για να σε ρωτήσω. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Περίμενε στη γραμμή. Περίμενε. Μην τρέχεις. Μην μου το κάνεις σαν τον Διές τώρα. Θα υπάρχει διάλογος.
4: Και θέλω... Εγώ θέλω να μιλήσω για την ταινία. Ναι, δεν θέλω να μην κάνω κάποιο διάλογο. Δεν
0: ποια ταινία θέλει, για ποια ταινία θέλει να μιλήσεις?
4: Την ταινία, την Οδύσσια που λέτε, που είπαμε. Αυτό.
0: Αλλά πρωτού μιλήσει για την Οδύσσια την ταινία, πες μου κάτι. Ένας από τη Ρωσία μου στέλνει ένα κατηγορητήριο για σένα. Και θα σου πω τι
4: για
0: λέει.
4: Για τη Ρωσία.
0: Από τη Ρωσία, από τη Μόσχα.
4: Ρε Άγγελε, ναι, για μένα ή για κάποιον άλλο?
0: Για σένα. Άκουσε τι λέει.
4: Από τη Ρωσία για μένα.
0: Άκουσε τι λέει.
4: Μήπως είναι αλληγορικό. Περίμενε. Είναι αλληγορικό. Κάτσε
0: να σου πω τι λέει. Να σου πω κυριολεκτικό. Κάτσε να σου πω τι λέει.
4: Ναι.
0: Να σου πω και εσύ θα μου απαντήσεις.
4: Ναι, να μου πεις, ναι.
0: Λέει, ρώτησε το φίλο σου τον Αριστοτέλη. Γιατί εγώ, Άγγελε, σε ακούω πάρα πολλές δεκαετίες.
4: Έχει όνομα αυτός, έχει όνομα.
0: Δεν θέλω να πω το όνομά του, σε παρακαλώ.
4: Κοίτα να δεις, άκου να σου πω.
0: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Κάτσε, άκουσε
4: με. Να πεις ό,τι θέλεις, αλλά τώρα
0: ένα λεπτό, ένα λεπτό.
4: Από κάπου τώρα.
0: Εγώ από κάπου είναι από τη Μόσχα και ο οποίος μου λέει το εξής. Αυτός είναι χειρότερος, γίνεται άγριο σκυλί αν κάποιος εκθέσει τον Τραμπ.
4: Από τη Μόσχα λες?
0: Από τη Μόσχα. Εγώ, Άγγελε, έχω ζήσει το... άκουσε τι μου λέει. Έχω ζήσει, άκουσε με τι λέει. Άκουσε με. Έχω ζήσει τον κομμουνισμό και δεν θέλω να ακούμε εδώ στην Μόσχα κανένα κομμουνιστή. Αγαπάμε, λέει, τον Τραμπ και είναι και ο καλύτερος και καλά κάνει και ό,τι τους κάνει στους αριστερούς κλπ. Και εσύ έκανες μία ανάρτηση, λέει, δεν τη διάβασα, και θα μου πεις εδώ, είναι αλήθεια αυτό. Όχι ο γιατρός, ο Ρώσος είναι ψεύτης. Λέει ότι εσύ είπες ότι πριν 12 μέρες η ομιλία του Τραμπ πριν 12 μέρες δεν την παρουσίασαν τα κανάλια. Είναι αλήθεια.
4: Δεν πήγανε τα κανάλια.
0: Ε?
4: Δεν πήγανε, το διάγγελμα. Το έχουν ξανακάνει, Άγγελε, αυτό. Μερικά κανάλια δεν πήγανε. Τι είναι αυτό, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Αχα.
4: Έτσι είναι. Εσύ δεν μπορείτε να τσεκάρετε μια είδηση, ρε παιδιά, συγγνώμη.
0: Εσύ, δηλαδή. Εδώ λεπτό, εσύ που μένεις.
4: Εγώ μένω Αθήνα.
0: Οκ. Okay. Εγώ μένω στη Φλόριδα.
4: Ωραία.
0: Στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Λοιπόν, τη βραδιά που μίλαγε ο Τραμπ, είχα
4: το
0: βάλει
4: διάγγελμα.
0: Το διάγγελμα.
4: Ναι.
0: Μίλαγε. Εγώ έβαλα το τηλέφωνο μου mute, να μην οχλάει κανένας, είπα στα κορίτσια μου και στη γυναίκα μου, παιδιά, πηγαίνετε σε όλο το δωμάτιο, θα πάω μόνος μου, θέλω να κοιτάξω τον Τραμπ.
4: Ναι.
0: Και πήγαινα από κανάλι σε κανάλι, έχω όλα τα κανάλια, ABC, CBS, NBC, τα πάντα. Ήτανε σε όλα τα κανάλια.
4: Όχι.
0: Εσύ που τον βρήκες. Όχι, δεν ήταν.
4: Δεν πήγανε και αναφέρθηκε και υπάρχει και το είπανε. Δεν ήταν όλα τα κανάλια. Μπείτε μέσα να δείτε ποια κανάλια δεν πήγανε.
0: Εγώ...
4: Νομίζω ότι ήταν το CBS και κάποια άλλα δύο κανάλια. NBC, τώρα δεν τα θυμάμαι και απ' έξω τα δικά σας. Μεγάλα τρία δίκτυα νομίζω δεν πήγανε. Αλλά δεν, αυτό είναι ανακοινωμένο. Δεν το λέω εγώ. Μπείτε μέσα να δείτε την είδηση.
0: Μήπως ήταν αυτό που είπε ο Τραμπ και απαγόρευσε το CBS, NBC, CNBC, όλα αυτά τα αριστερά κανάλια, το Liberals, να πάνε να παρακολουθήσουν την ομιλία του.
4: Πρόσεξε, εδώ υπάρχει ένα πολύ λεπτό σημείο. Απαγόρευσε ο Τραμπ ή δεν πήγανε τα κανάλια. Αλλά όπως και να έχει, δεν μεταδώσανε ζωντανά.
0: Ο Τραμπ τα απαγόρευσε.
2: Όχι.
4: Εδώ, λάθος, πρόσεξε, εσύ λες απαγόρευσε, αλλά πρόσεξε.
0: Ένα αυτό DSR.
4: Κάτσε
0: ένα λεπτό, μιλάει κι άλλο σε γραφή. Περίμενε, Δίες. Περίμενε, Αριστοτέλη, ένα λεπτό. Όλα, μεγάλο που λέγε.
2: Ο Τραμπ δεν τους απαγόρευσε, τους κάλεσε όλους, αλλά αυτοί δεν πήγανε. Μόνο το Fox πήγε και το One American News. Οι άλλοι αρνηθήκανε να πάνε, όλοι αυτοί οι προδότες CBS, ABC, NBC, αρνηθήκανε να πάνε. Ναι, ο Άγγελος τους προσκάλεσε όλους.
0: Εγώ όμως είδα
2: εγώ το άκουσα από τα ίδια του το στόμα ότι τους προσκάλεσε όλους, αλλά αυτοί αρνηθήκανε να πάνε.
0: Άμα το άκουσες μεγάλος,
2: ναι, έτσι είναι. Και νομίζω αυτό έχει δίκιο ο Δίας που λέει ότι κανένα κανένα
0: δεν πάνε. Ναι, ο Δίας, ο Αριστοτέλης είναι αυτός.
2: Ναι, ο Αριστοτέλης έχει δίκιο, γιατί μόνο το Fox ήταν εκεί και maybe το One American News, αλλά από τους άλλους τους προδότες.
0: Ή εγώ το είδα στο Newmax, εκεί πάντα κοιτάζω.
2: Ναι, το Newmax είναι εντάξει, είναι δικό μας, αλλά οι άλλοι, το ABC, CBS και το NBC είναι όλοι προδότες.
0: Πού καταντήσαν αυτοί, ρε παιδί μου?
2: Ναι, δεν πήγαν αυτοί, αρνηθήκαν να πάρουν, αρνηθήκαν.
0: Ρε παιδί μου, τι κατάλαβα.
2: Γεια σου, Αριστοτέλη, έχεις
0: δίκιο. Γεια σου, γεια σου.
4: Ευχαριστώ για την
0: επιβεβαίωση. Εντάξει, εγώ στο δικό μας από το χωριό.
4: Εγώ υποστήριζα και υποστηρίζω τις σωστές κινήσεις του Τραμπ. Και όπως είπες και εσύ, γιατί σε παρακολούθησα και ενώ έβλεπα και το τέλος της ταινίας, είμαι συνδεμένος με σένα, Άγγελε, από την αρχή της εκπομπής σου.
0: Ευχαριστώ.
4: Στο λέω για να γνωρίζεις, ενώ εγώ έβλεπα το τέλος της ταινίας και πήγα στην ταινία, εκτός ότι είναι σπουδαίος μου και γνωρίζω, αλλά και πρέπει να γνωρίζω και τι γίνεται και έχω άποψη να σου πω, Άγγελε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από το να κάνουμε τώρα κάποιες, πώς τις λένε, έτσι, ξέρεις τώρα, γενικότητες και αυτά. Λοιπόν, υπήρχαν σημεία, η ταινία πρέπει να τη δούμε και μάλιστα πρέπει να την ξαναδούμε και πολύ και να ξαναδούμε
0: ένα,
4: τα σημεία τα επίμαχα. Πρέπει λοιπόν η ταινία αυτή έχει μορφές εναντίον τώρα, είναι εναντίον εμάς τότε των Ελλήνων, το παίζει και με τη σύγχρονη εποχή στο τέλος, το σώζει, αλλά μέσα στην ταινία μας κατηγορεί για πολλά πράγματα. Με την πρώτη που είδα εγώ, με την πρώτη ας πούμε που το είδα, τη μία φορά που το είδα, βλέπω ότι μας ενοχοποιεί για συμπεριφορές, για σκέψεις, είναι άθλιο, άθλιο νο, με την έννοια
0: εγώ, έβαλε, εγώ λέω το εξής.
4: Όχι γιατί είναι έχρωμες οι κοπέλες, δεν λέω για τις κοπέλες που είναι
0: δεν έχρωμες, είναι αυτό, κοίταξε, δεν είναι αυτό,
4: δεν είναι όμως, μαύρη, δεν ανταποκρίνεται.
0: Άκουσε με κάτι. Εγώ πήγα να τη δω την ταινία. Με καλέσανε με πληρωμένα εισιτήρια και ο λόγος που με καλέσανε ήταν και λέω για να δω και να έχω την ησυχία μου, δεν θέλω τα τηλέφωνα να χτυπάνε, άφησε το τηλέφωνο στο αυτοκίνητο. Και δεν είχα και την κάμερα. Τέτοια φάση την έζησα όταν ήμουνα στο Αργοστόλι, στο κινηματόγραφο, το θερινό κινηματόγραφο, περίπου 14-15 χρονών. Και ήταν όλα τα παιδιά και αν δεν μας άρεσε η ταινία ήταν μάπα, είχαμε σάπιες ντομάτες και αυγά στην οθόνη. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Αυτό είδα εγώ όταν βγήκε η ταινία πρώτη βραδιά στη Τάμπα.
4: Να ολοκληρώσω λίγο να μου πεις.
0: Τι δεν πω όμως ότι αυτοί, ένα λεπτό, αυτοί οι ανθρώποι, δηλαδή έχασα το καλύτερο, την καλύτερη στιγμή που μπορούσε να γίνει μια φανταστική προβολή. Και τι να σου πω δηλαδή, όπως έχασα και προχτές το αυτοκίνητο το οποίο ήταν χωρίς οδηγό και είχα τη γυναίκα μου μέσα και την κόρη μου και μου λέει μπαμπά αυτός είναι τρελός, πού είχε πάει αυτό, οδηγάει μόνο το αυτοκίνητο, θα πέσει πάνω μας, όχι δεν πέφτει λέω, είναι της Google, αλλά δεν ήταν της Google και του μιλάω, σταματάω και του μιλάω και μιλάει ελληνικά αυτό, το καταλαβαίνεις, απίστευτα πράγματα, τι να σου πω δηλαδή.
4: Για να συνέχισε. Σου πω κάτι για την ταινία, άκου να σου πω τώρα.
0: Για λέει.
4: Λοιπόν, εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλη ταινία πρώτον, έτσι, μεγάλου μήκους ταινία.
0: 3,5 ώρες.
4: Όμως, το να βάλει έχρωμες τις ωραίες γυναίκες, τις περισσότερες, ακόμα και η Πινελόπη είναι κατωτέρου της αναμενόμενης, ας πούμε έτσι, ας πούμε παραδεχτής, έτσι, παραστατικότητας φαίνει προς την Ελληνίδα εκεί, ας πούμε, εντάξει, αλλά έχει ακόμα, απέχει από αυτό που.
0: Δηλαδή, ένα φίλο, δεν μας πάρει ο χρόνος. Πες μου, αγαπητέ φίλε Αριστοτέλη, εσύ συμφωνείς δηλαδή όμως, που έβαλε και άλλαξε το χρώμα της Πινελόπης ή και
4: θέλει
0: της.
4: Να πει, επίτηδες το κάνει, επίτηδες το κάνει. Δεν άλλαξε μόνο το χρώμα, άλλαξε βέβαια και της αδελφής της, που σκότωσε τον αγαπημένο της Κλητενίστρα, γιατί λέει ότι.
0: Την είδε στην ταινία.
4: Βεβαίως.
0: Α, πήγες και την είδες. Δεν μου το πες αυτό.
4: Βέβαια, δεν θα έχω άποψη, άμα δεν την δω, πώς θα έχω άποψη.
0: Για λέγε μου τώρα
4: γνωρίζω
0: κάτι.
4: Ακριβώς. Ακριβώς γνωρίζω.
0: Δηλαδή, εσύ που μένεις τώρα στην Αθήνα.
4: Βεβαίως, ναι.
0: Και δεν μου λες, ήσουν και εσύ όταν σηκωθήκαν όλοι και χειροκροτάγανε στο τέλος της ταινίας.
4: Όχι, δεν χειροκρότησε κανένας, ακούστε. Ποτέ δεν ήταν κανένας, ούτε μια φορά δεν ήταν ευχαριστημένοι, όλοι παρακολουθούσαν βουβή. Την ταινία, είχαν το νου τους σε αυτά που διαδραματίζονται, βουβά. Δεν υπήρχε ούτε μία φορά κάποιο κάτι, ούτε αναστεναγμός που είναι στις ταινίες, ούτε επιφωνήματα αρνητικά ή εξαιρετικά. Μόνο παρακολουθούσαν όλοι. Κανένας δεν έκανε τίποτα άλλο, ούτε πεθύμησε. Ήταν όλοι και παρακολουθούσαν την ταινία μόνο, να δουν τι γίνεται. Οπωσδήποτε μας ενοχοποιήσε κάποια σημεία, σε άλλα σημεία μας ανεβάζει, αλλά σίγουρα έχει, πώς το λένε, έχει πάρα πολλά σημεία τα οποία είναι δυσδιάκριτα, πρέπει να τα δούμε μαζί με αυτά που λέει και τη σκηνή μαζί, θέλει αργή κίνηση, θέλει να δούμε, δεν μπορούμε με μία μόνο φορά να δούμε τι θέλει. Λέει πάρα πολλά μέσα, περνάει κάποια μηνύματα, πρέπει να τη δούμε σε slow motion ταινία, να το πω έτσι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε με μία φορά ακριβώς. Βλέπω όμως ότι το μαύρο, η επιλογή των ηθοποιών στο ρόλο της, Ελένης και της Κλητενίστρας που δείχνει, ήταν επιλογή και θέλει να δείξει κάτι.
0: Θα σου πω κάτι, κοίταξε. Ό,τι και να πούμε, αυτός ο άνθρωπος ήθελε να πάρει και θέλει να πάρει το πρώτο βραβείο. Για να πάρεις το πρώτο βραβείο πρέπει να βάλεις μέσα ομοφιλόφιλους, πρέπει να έχεις σχέσεις με άντρες και γυναίκες. Έβαλε μια γυναίκα η οποία ήταν αντρογύναικο, την είδες τα κοντά μαλλιά. Έβαλε την Πινελόπη, ήταν αυτή η μαύρη, ποια ήταν η ωραία Ελένη Μαύρη. Έβαλε και άλλες εκεί πέρα και άλλους. Δηλαδή κουβεντιάζει σε ένα μπουρδέλο έγινε όλη η ταινία. Εγώ συνιστώ σε κανένα να μην, σε όλους σας, μην πάτε να τη δείτε και να, όπως είπε και ο προφεσόρας προηγουμένως, γιατί να πάω να δώσω τα 5 δολάρια για να γίνει εκατομμυρίουχος αυτός ο άνθρωπος. Αυτός τα έκανε για ένα λόγο. Μόνο και μόνο σακατεύει την ιστορία της ελληνικής της Ελλάδος, εντάξει του Οδυσσέα, την πραγματικότητα, για να πάρει το Όσκαρ. Από το Χόλιγκουντ, γιατί στο Χόλιγκουντ όλοι εκεί μέσα είναι ομοφιλόφιλοι και ανώμαλοι. Ατσόλ.
4: Πάντως δεν είχε τέτοιο ομοφιλοφιλικό πουθενά, εγώ τουλάχιστον δεν είδα να το λέω.
0: Δεν είδες τις σημαίες, δεν τις είδες σε μία από τις σκηνές.
4: Δεν είδα, όχι δεν το παρατήρησα, αλλά δεν είδα αναφορά δηλαδή.
0: Ναι, ήταν, κοίταξε αυτά είναι, είναι λεπτομέρειες αυτές. Αν πω εγώ εκεί, εγώ είδα μισή ταινία και ο κρεματογράφος σταμάτησε. Αλλά είδα όλες τις λεπτομέρειες, γιατί εμένα με ενδιαφέρουν να δω τις λεπτομέρειες. Όπως παραδείγματος χάρη, λέω στον Σμαραγδί, όταν έβγαλε την ταινία και την είδα και είχα γεμίσει τους κινηματογράφους, έλειπε κάτι από αυτήν την ταινία. Έλειπε η λέξη Τουρκία. Το πιασες.
4: Ναι.
0: Και του λέω, επειδή είμαστε φίλοι με τον Σμαραγδί, του λέω, ρε εσύ, του λέω, γιατί δεν έβαλες, λέει, του λέω τη λέξη Τουρκία. Ναι, λέει, έχεις δίκιο. Είσαι ο μόνος που το παρατήρησε αυτό το πράγμα. Του λέω, εγώ τα προσέχω αυτό το πράγμα. Διότι αυτή η ταινία έπρεπε να παρουσιάσεις πόσο εχθρική και κακή ήταν η Τουρκία εκείνη την εποχή, 400 χρόνια. Για την Ελλάδα.
4: Μου έκανε μια αρνητική εντύπωση στο τέλος, όταν μπήκαν, έδειχνε, ξέρεις, είχε παραλληλισμού στον χρόνο. Δηλαδή σε πήγαινε από σε κάν, σε πήγαινε σε άλλο. Και το έδωνε, ωραία μπορώ να πω. Ναι. Όμως, στη σφαγή που έδειχνε, όταν μπήκαν μέσα οι Έλληνες στην Τριά, έδειχνε, εκεί ξέρεις, όταν μπαίνει μέσα ο στρατός, έδειχνε όμως.
0: Ναι, ένα γι' αυτό για
4: τρία. Πολλές φορές έδειχνε. Εμείς οι Έλληνες εμείς να σφάζουμε γυναικόπαιδα ή να βιάζουμε. Έδειχνε, είχε και τέτοια υπονόηση και έδειχνε. Το κοβέ αλλά το έδειχνε. Αυτό δεν είναι.
0: Κοίταξε, εγώ που είπα, τυχαίο. Δεν το ανάφερα αυτό, αλλά το ανάφερε εσύ που την είδες την ταινία. Και σου λέω κάτι. Αυτή η ταινία είναι αειδιαστική ταινία και δεν είναι ο χαρακτήρας του Έλληνα εκείνης της εποχής. Αυτό που μου είπε σε μένα τώρα ότι σφάζει γυναικόπαιδα, να πάνε να δουν ποιοι ήταν αυτοί που σφάζαν τα γυναικόπαιδα. Οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι. Και βλέπεις τώρα εδώ πέρα ολόκληρη ελληνική κυβέρνηση του Μητσοτάκη να πάω. Εγώ τους ειδοποίησα και έγινα μαλλιά κουβάρια μαζί τους. Λέω να τους πάτε στα δικαστήρια. Λέω μας εξαπάτησε. Σας εξαπάτησε. Γιατί εγώ τους πάω στα δικαστήρια. Να τους πάτε και εσείς στα δικαστήρια. Να είμαστε δίπλα-δίπλα στο δικαστήριο. Έχω δικηγόρους. Να πάμε μαζί. Και δωρεάν δικηγόροι. Δεν χρειάζεται να πληρώσουν μια πεντάρα. Εγώ είμαι φτωχό παιδί τους, λέω, στην Ελλάδα. Αλλά θα τους πάω στο δικαστήριο μόνο και μόνο και θα μιλάω σε όλα τα κανάλια. Οι δικηγόροι μου. Θα πούνε αυτό και αυτό και αυτό.
4: Τώρα που ζημίζω. Θα πάρει τίποτα βραβείο, έτσι να δούμε τώρα αν το
0: κάνει. Δεν θα την αφήσω να πάρει το βραβείο. Ωραία, είσαι τα καλά σου. Αυτή η τρελή του Hollywood. Τι λέει, περίμενε και θα ακούσει λίγο καιρό.
4: Μάλιστα.
0: Γιατί όλοι φοβούνται. Αυτό που έχω καταλάβει, όταν μιλάω, όλοι τρέμουνε. Τους λέω για το Κυπριακό στη Ουάσιγκτον που πήγα, τους πιάνει τρεμούλα. Ρε, έλα εδώ, του λέω το άνω. Έλα εδώ, ρε, εσύ, 52 χρόνια, του λέω, μας έχετε σακατέψει και πήγατε στην Ουκρανία και δίνετε πολεμικό υλικό και λεφτά στην Ουκρανία. Όταν σου είπα, τα μάτια σου γίνανε ασαντί. Λέει ο Άντζελος έχει δίκιο. Ο Άντζελο λέει έχει απόλυτο δίκιο, λέει ο Άντζελο. Βεβαίως έχω δίκιο. Και δεν τους τα λένε οι άλλοι όμως. Γιατί εγώ τα πάω στα πράγματα κάτω. Η περίπτωση Ουκρανίας είναι η ίδια περίπτωση με το Κυπριακό. Γιατί τα Ηνωμένα Έθνη. Έχει δίκιο ο Τραμπ. Κλείσιμο το ρημάδι το μπουρδέλο. Τα Ηνωμένα Έθνη είναι ένα μπουρδέλο. Και τίποτα παραπάνω. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εδώ και 30 χρόνια πίσω, 35, θυμάμαι, το έλεγα στον αέρα αυτό. Είπε να πάει φυλακή. Τι έκανε, συνεργασία με την Κίνα και όχι μόνο, αλλά αμέσως έβαζε με τον άλλον να κάνω για την κλιματική αλλαγή. Από τα Ηνωμένα Έθνη, κλιματική αλλαγή, θα πνιγούμε, θα λιώσουν οι πάγοι. Ποιοι πάγοι λιώσανε, έλειωσε κανένας πάγος, νο. Αν ήταν κομπίνα στην κομπίνα για να βγάζουν λεφτά. Λοιπόν, έχουμε και το γιατρό. Περίμενε, ένα λεπτό να πάμε στα τηλέφωνα. Έχουμε και έχω ένα λεπτό. Έχω ένα DSL, περίμενε. Έλα, παρακαλώ στο τηλέφωνο, για λέγε.
7: Για την κλιματική αλλαγή, θα πνιγούμε.
0: Λέγε.
7: Θα δώσουν οι πάγοι.
0: Δεν πάει αυτό το τηλέφωνο. Πάμε στο γιατρό. Γιατρέ, έχεις ένα λεπτό.
8: Ναι, γεια σας. Ήθελα να πω για το φίλο των κριτικών, να τον ενημερώσω. Καμία σχέση δεν έχει. Αυτός ο Γιάννης ήταν ένα καθυστερημένο τρολάκι του Πιτό, γύρω με πέντε προφίλ σαν το Ζουμί. Έμπαινε, έβριζε τον κόσμο. Ένα καθυστερημένο τρολάκι του Πιτόγυρο και πήρε αυτό που ήταν να πάρει, πήγε στα τσακίδια. Καμία σχέση ο άνθρωπος, ο προηγούμενος ήταν θαυμάσιος. Αυτό θέλω να πω. Έχρωμες είναι οι οθόνες, κύριε Αγγελάτε, όχι οι άνθρωποι. Οι οθόνες είναι έχρωμες. Χρώματα έχουν οι οθόνες.
0: Ναι.
8: Έχρωμες είναι οι οθόνες, αυτό ήθελα να πω. Να είστε καλά.
0: Ναι, γεια σου. Λοιπόν, Αριστοτέλη, να έχεις καλό βράδυ.
4: Επίσης σε όλους.
0: Άντε για χαρά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα πούμε και πάλι αύριο εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Θα σας πω ποιος θα είναι ο καλεσμένος. Την αγάπη μου από την τηλεόραση και στη Φλόριδα. Και ας ελπίσω σήμερα που μιλάει ο Τραμπ με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ να βρεθεί κάποια ωραία λύση, να πάρουμε και εμείς λιγάκι αέρα οι Αμερικανοί. Καλό βράδυ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Γεια σας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Σούπερ στερεοφωνική μουσική. Τα καλύτερα μας τραγούδια σε Super Mix. Μόνο από το δικό σας αυτό που διαφέρει και ενδιαφέρει η φωνή των γυναικών.

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε φωνή των Ηλίων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας μόνο με επιτυχίες. Για καλιά σου.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Αβενίχα και σένα.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Το φταίξιμο δικό σου.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ευχαριστώ που έφυγε.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Αγάπησα και μη και λάδι.

Ήταν το τραγούδι «Αγάπησα καινούριο λάθος». Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, στο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver. Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 5 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ από το Χαμό σε με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, 5 PM, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-7727. Don Is, The Greek Lady, Live Greek Music, at 5 PM, Tasting of Greece. Call right now, 727-724-7725. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive, is the Safety Harbor.

0: καρφώσεις στην καρδιά.
1: Μπορώ να σ' αγαπάω.
0: Μόνο εσύ μπορείς, εσύ να με ξοντώσεις. Τις φλέβες μου να λιώσεις σαν φωτιά.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο. Χάνομαι.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσά.
1: Φωνή των Ελλήνων, η πραγματική φωνή του Έλληνα, η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Πονάω καρδιά μου.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4899. Greek Taverna. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα 5:30 βρίαν, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Δημήτριο Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ από το Χαμός ΕΕ με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady. Saturday, August 15th, 5 PM, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-7727. Don't miss the Greek Lady, live Greek music at 5 PM, Tasting of Greece. Call right now, 727-724-7725. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μη λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Γρήγορο Μπιτς. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Γρήγορο Μπιτς. Μια επιτυχία από τον Γιονύση Λαζάκη. Μάνα.

Ήταν το τραγούδι «Μάνα». Τραγούδησε ο Διονύσης Λαζάκης. This is